0: χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς.

Ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: το φαρμάκι σου θα στάξει.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σαν

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Nova 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
3: Εγώ μωρό μου

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Καλοκαίρι,
0: θάλασσα,
5: διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
5: το Nova
0: 93.1.

σε βαθιά μου να φωτίζεις. Μήπως προς όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν απαντήσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 931.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο Συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησέ το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report, κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
5: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
5: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη. Στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
2: Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
0: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
9: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπάς Λις ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες ρε συνάδελφε,
13: Από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
21: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
22: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
21: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
22: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
21: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
22: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
21: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
23: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
24: Νόβα 931.
25: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Sky 100,3.
27: 2:20. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
28: DuroStick,
27: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
29: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
30: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πρωινό, Τετάρτης 3 Ιουνίου, καιρός χάρμα, ηλιόλουστος, φωτεινός, ουρανός καταγάλανος, όπως ακριβώς. Αν καθυστερήσει λίγο και η υπερβολική ζέστη, σούπερ καλοκαίρι. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, για όλους εμάς που είμαστε εδώ στην παρέα από την Ελλαδική Επικράτεια, για όλους εσάς αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που ακούτε ραδιόφωνο μέσω διαδικτύου από το εξωτερικό και παίρνετε γεύση από την πατρίδα. Δύο πρώτα απ' όλα ανακοινώσεις, γιατί αυτό είναι ο βασικός ρόλος ενός μέσου ενημέρωσης. Φίλες και φίλοι, δύο επιστολές, με αυτές θα ξεκινήσω. Όχι από τις επιστολές των ακροατών, εδώ είναι δύο ειδικές περιπτώσεις, όχι από τις επιστολές που μου στέλνετε και για τις οποίες θα προτάξω στη σημερινή ενημέρωση, διότι να σας πω την αλήθεια, ξέρω, η δημοσιογραφία, οι καλοί μου συνάδελφοι, οι πολύ ωραίοι τύποι και οι τύπισες του επαγγέλματός μου ασχολούνται ολημερής ολονυχτής τι γίνεται με την αριστερά. Εγώ έχω μια σκασίλα, να σας πω την είτε, για τι κάνει η αριστερά. Αντιθέτως, έχω σκασίλα για αυτά που, κάνει, που δεν κάνει η κυβέρνηση. Εγώ σε αυτά θα εστιάσω. Τώρα, το τι θα κάνουν ή τι θα γίνει όλο αυτό το πράγμα, το παλιοκερισμένο της αριστεράς που το ονομάζουν και νέα αριστερά και λες πόσο άλλο κωμωδία. Αλλά επαναλαμβάνω, για αυτά έχω γράψει κάτι στην πλατφόρμα X. Αν θέλεις καθαρίσεις, για οτιδήποτε καθαρίσεις, σε ένα σημείο θα πας στην αριστερά. Διότι οι άνθρωποι, όπως βλέπετε, καλοί μου συμπατριώτες και συμπατριώτησες, έχουν και τεχνογνωσία και εκπαίδευση στα ελληνική. Κοίτα πώς το κάνει ο Τσίπρας, εκαθάριση. Οτιδήποτε κυκλοφορεί γύρω του, οτιδήποτε σε ζυζάνιο, τάκ, τάκ, τάκ, το καθαρίζει όλο, διότι είπαμε, κάνει αυτό που δεν έκανε από το 19. Να φτιάξει ένα κόμμα για πάρτι του, ένα κόμμα που δεν θα ακούγεται κανένας άλλος. Δεν θα σηκώνεται, δηλαδή δεν θα έχει ολημερής ολονυχτής να ασχολείται με παρόλες. Γιατί τα κόμματα τι είναι, είναι μια, ένα πολύ ωραίο καφενείο, στο οποίο ο καθένας λέει την παρόλα του, μέχρι που ο αρχηγός, στα αστικά κόμματα λέμε δεν είναι δυνατόν, υπάρχει ελευθερία εκφράσεως κτλ. Στα σταλινικά κόμματα, όπως είναι η αντίληψη και η εκπαίδευση του Αλέξη, που θέλει να αλλάξει και τις... Όπως είπαμε, να πάει να βρει τους αρμούς της εξουσίας. Μπράβο, εκεί λοιπόν στα ελληνικά κόμματα δεν μπορεί να ακούγονται παρόλες. Οπότε λοιπόν, εκαθάριση θέλεις. Απευθύνσου στον Αλέξη. Έχει και το ηθικό πλεονέκτημα, εννοείται. Όλα αυτά στην αριστερά, όλα αυτά είναι πάντα με το ηθικό πλεονέκτημα. Είναι οι καλοί άνθρωποι οι οποίοι σε καθαρίζουν, κρακ-κρακ, με τη ματσέτα. Έχει φύγει ο λαιμός σου, δεν έχεις καταλάβει που είσαι. Λοιπόν. Και όπως βλέπετε, ο ένας εξοντώνει τον άλλον. Αλλά κατά τα άλλα είναι αριστεροί άνθρωποι, είναι σύντροφοι κτλ. Λοιπόν, τελείωσε η αναφορά μου στην αριστερά, βαρέθηκα. Με συγχωρείτε που δεν ενδιαφέρομαι, δηλαδή που δεν συμμετέχω σε αυτές τις αγωνιώδεις αναζητήσεις των συναδέλφων μου. Ζητώ συγγνώμη, αποσύρομαι από αυτά και φίλες και φίλοι, διαβάζω. Αυτό το μήνυμα έχει πάει στον Υπουργό Υγείας, αλλά ο Υπουργός Υγείας διευκρινίζει πάμπολες φορές και άλλη μία φορά στην περίπτωση αυτή ότι για ειδικές θεραπείες δεν αποφασίζει η πολιτική ηγεσία, δηλαδή δεν αποφασίζει ούτε εκείνος, ούτε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ούτε η κυρία Αγαπηδάκη. Για τις ειδικές θεραπείες ειδικών ασθενειών που αφορούν σε ένα-δύο ανθρώπους αποφασίζουν επιτροπές επιστημόνων. Αυτό που θα σας διαβάσω έχει προωθηθεί και στον Υπουργό κύριο Γεωργιάδη εδώ και 2-3 μέρες. Απάντησε όμως όπως απαντά κλασικά. Το προώθησα μεν, αλλά αποφασίζουν οι επιστήμονες. Δεν έχω λόγο για ειδικές θεραπείες. Εγώ όμως, επειδή υπάρχει έκκληση από τους γονείς, οφείλω μέσα στο ρόλο μου να το διαβάσω απευθυνόμενος όχι στον Άδωνη Γεωργιάδη, ούτε στον Μάριο Θεμιστοκλέους, ούτε στην κυρία Χαπηδάκη. Απευθύνομαι στους επιστήμονες που συγκροτούν μια επιστροπή που δεν την ξέρω, ούτε ξέρω ποιοι είναι οι επιστήμονες. Ούτε και θα ενδιαφερθώ να μάθω να σας πω την αλήθεια, γιατί θέλω να είμαι εντελώς απ' έξω, απλώς εγώ πρέπει να μεταφέρω το μήνυμα. Είμαι ο αγγελιοφόρος. Απευθύνουμε έκκληση ζωής μου, γράφουν οι άνθρωποι. Δύο μικρά αγοράκια, 3,5 και 5 ετών, παλεύουν καθημερινά με το σύνδρομο Hunter, μια σπάνια και επιθετική πάθηση, η οποία προκαλεί ραγδαία σωματική και νοητική φθορά σε παιδική ηλικία, στην παιδική ηλικία. Οι άκρως εξειδικευμένοι ιατροί μας στο νοσοκομείο Παίδων παλεύουν μαζί μας, λένε οι γονείς. Έχουν υποβάλει νόμιμα αιτήματα μέσω συστήματος ηλεκτρονικής προέγκρισης για ένα καινοτόμο φάρμακο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θα αναστείλει την νοητική και σωματική επιδείνωση. Απευθύνουμε έκκληση στους γιατρούς, μέλη της Επιτροπής του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης. Η ζωή των παιδιών δεν αποτιμάται ούτε σε χρήματα ούτε σε ιατρική αναποφασιστικότητα. Δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτό είναι το μήνυμα, αγαπητοί μου κυρίοι και κυρίες και κύριοι που συγκροτείτε αυτή την επιτροπή. Δεν σας ξέρω, δεν με γνωρίζετε. Εγώ απλώς πήρα το μήνυμα από τους γονείς και οφείλω να το μεταδώσω φωναχτά. Τα υπόλοιπα εσείς θα αποφασίσετε, δεν γνωρίζω, δεν έχω άποψη, δεν έχω γνώμη. Ένα είναι αυτό, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο μήνυμα έρχεται από την οικογένεια Λιγκερίδη. Ο μπαμπάς και η μαμά, η κυρία Ευγενία, ο κύριος Γιώργος Λιγκερίδης, έβγαλαν χθες, έγραψαν κάτι στο Facebook και θέλω να το διαβάσω, γιατί με τη δίκη Λιγκερίδη δεν ασχολείται κανένας άλλος πλην το Μανιφέστο και ο Sky. Ο Sky και το Μανιφέστο. Κανένας άλλος, μα κανένα άλλο έντυπο δεν ασχολείται με τη δίκη Λιγκερίδη. Είναι που, πώς να το πω τώρα, πώς να το πω αλλιώς. Είναι αυτό που λέμε σε άλλες περιπτώσεις, ότι ο Κούλης, η δικτατορία Κούλη ελέγχει τον τύπο. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, δίκη Λιγκερίδη. Ένας εσμός αλυταράδων της θύρας 7, οι οποίοι έχουν και διασύνδεση με την ομάδα. Αυτό τώρα καταλαβαίνεις ότι εγώ βάζω το κεφάλι μου στον τορβάτορα, έτσι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, στην Αγχώνη κατεβεί, μόλις αναφέρεις θύρα 7, λιταριά, δολοφόνησαν όλοι μαζί έναν αστυνομικό. Γιατί στην αντίληψή τους είναι ότι τους μπάτσους τους καίμε, τους παλουκώνουμε, τους πλακώνουμε στην καλύτερη των περιπτώσεων και γενικώς χορεύουμε όπως έκαναν. Όπως γινόταν κάποτε στο Far West, τους βάζουμε σε ένα στήλο, ανάβουμε τη φωτιά και εμείς χορεύουμε ουρλιάζοντας γύρω τους. Έτσι κάνουμε στους μπάτσους. Μάλιστα. Τώρα, αν αυτή είναι μια ομάδα αλυταράδων, οι οποίοι από ό,τι βλέπω έχουν διασύνδεση με τον Δήμο Πειραιά, έχουν με την ομάδα του Ολυμπιακού, αυτό είναι ντροπή. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ Ολυμπιακός, θα ντρεπόμουν. Δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά επειδή δεν έχω καμία αντιπάθεια στο Ολυμπιακό, τουναντίον. Εγώ ντρέπομαι για το ότι θα ντρεπόμουν αν αλυταράδες της σειράς 21 έκαναν τα ίδια πράγματα, έτσι δεν το συζητώ, ενώ ως IGG's που είμαι. Λοιπόν, αύριο εννοούν σήμερα οι γονείς Λιγκερίδη, οι οποίοι είναι μόνοι τους στο μεταξύ, έτσι. Οι γονείς Λιγκερίδη είναι μόνοι τους. Η μαμά Φίσα, ας πούμε, είχε σύμπασα την κοινωνία. Είχε την κοινωνία μαζί της. Σωστά. Έτσι δεν είναι, διότι οι ναζιστές, οι φασίστες της Χρυσής Αυγής δολοφόνησαν το παιδί της, το γιο της, μάλιστα. Το ζεύγος Λιγκερίδη είναι μόνοι τους. Δεν έχουν κανέναν δίπλα. Τίποτα, κανείς. Κανείς. Το δικηγόρο, την κυρία συνήγορό τους και τον εαυτό τους. Ό,τι πει ο Sky και ό,τι μεταδώσει ο Sky και ό,τι γράψει ο μανιφέστο του Χάρη Παυλίδη. Κανένας άλλος. Μα κανείς. Γράφουν. Αύριο, σήμερα εννοούν, είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα για την οικογένεια Λιγκερίδη αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Δυστυχώς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ακουμπάνε καθόλου αυτή τη δίκη. Προσπαθούν να τη θάψουν, σαν να μην υπάρχει. Κατά τα άλλα, ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Η έδρα του δικαστηρίου θα αποφασίσει για ένα ζήτημα που θεωρούμε σημαντικά, ιδιαίτερα σημαντικό για την αποκάλυψη της αλήθειας, τους προστατευόμενους μάρτυρες και τις καταθέσεις τους. Καταθέσεις που μπορούν να φωτίσουν γεγονότα, πρόσωπα και ευθύνες τα οποία η δικαιοσύνη οφείλει να εξετάσει σε βάθος. Κάθε απόφαση που επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση αυτών των μαρτυριών αποτελεί ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη. Ζητούμε μόνο την αλήθεια, όλη την αλήθεια. Το οφείλουμε στο Γιώργο μας που έδωσε τη ζωή του υπηρετώντας το καθήκον. Το οφείλουμε στη μνήμη του. Το οφείλουμε στην κοινωνία που πιστεύει ότι η δικαιοσύνη πρέπει να φτάνει μέχρι το τέλος χωρίς φόβο και χωρίς σκιές. Αύριο, εννοούν σήμερα, θα είμαστε εκεί, όπως είμαστε παρόντες σε κάθε στάδιο αυτής της δύσκολης διαδρομής. Με πόνο στην καρδιά, αλλά και με πίστη ότι η αλήθεια δεν μπορεί να μείνει κρυφή για πάντα. Για τον Γιώργο, για τη δικαιοσύνη, για ολόκληρη την κοινωνία. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα, λένε οι γονείς. Μας θέλουν δίπλα τους στον αγώνα. Εμείς πού είμαστε όμως? Εμείς, αν δεν έχει μέσα άρωμα αριστεροκαφρίλας τύπου Κωνσταντοπούλου, αν δεν έχει αυτό που λέμε αντισυστημικό άρωμα τύπου Καριστιανού και λοιπόν δοξασιών, μοναστηριών, δεξιάς και διάφορα τέτοια ψεκασμού και αντιεμβολιασμού και όλα τέτοια, και αναφέρεται ας πούμε στο δυστύχημα των Τεμπών, το οποίο προκάλεσε η εγκληματική οργάνωση με αρχιεγκληματία, έτσι δεν λένε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η Χούντα Κούλη που ήρθε να τα σκεπάσει μετά, γιατί εκεί έγινε η μεγάλη συγκάλυψη, τότε η κοινωνία, αν είναι σε αυτά, μπορεί να ρίξει μια ματιά. Να έχει αγωνία αν ο μπαμπάς Ρούτσι έκανε 50 μέρες απεργία πείνας και μετά ήταν κανονικός στην καθημερινότητά του και πηγαίνει και στα μπουζούκια. Αλλά είχε κάνει 50 μέρες απεργία πείνας. Δηλαδή, 50 μέρες δεν έτρωγε, δεν έπινε. Δηλαδή, αφού, αν παραστήσω και τον τηλευαγγελιστή που έκανε κάποτε κάτι σκέτς που έλεγε το αφού. Αφού. Αφού 50 μέρες απεργία πείνας, μετά σηκώθηκε και περπάτησε και πήγε και μπουζούκια. Αλλά η κοινωνία και όπως και κάποια μέλη της παρούσης κυβερνήσεως Μητσοτάκη είχαν την αγωνία και παρότριναν τη δικαιοσύνη να μην καθυστερήσει για να σταματήσει η απεργία πείνας. Είχε μια αγωνία το Υπουργείο Αμήνας και ο Υπουργός. Αλλά το μνημείο είναι ακόμη στη θέση του, έτσι. Δεν είπαμε θα το φτιάξουμε το μνημείο του Άγνου Στρατιώτη. Όχι, δεν εμπίπτει φαίνεται ακόμη στο θάρρος που πρέπει να έχει η δεξιά. Αλλά είναι η δεξιά, ποια δεξιά, όχι η επιθετική δεξιά του Αδόνιδος, είναι η δεξιά η chic. Είναι η κομιλφό δεξιά, η οποία τα έχει καλά με την αριστερά και έχει και μια αγωνία τι θα γίνει και με την αριστερά. Μην χαθούμε όμως, ο Θανάσης, Γιώργο τον είπα τον Λιγκερίδη, ζητώ συγγνώμη, ο κύριος Θανάσης Λιγκερίδης και η κυρία Ευγενία Λιγκερίδη σε δηλώσεις που έκαναν αυτές τις ημέρες.
0: Οι μάρτυρες είναι τόσο φοβισμένοι που όταν τους ρωτάει ο συνήγορος, εάν αναγνωρίζει κάποιον, ενώ τον δείχνει στη φωτογραφία και λέει ότι δεν τον αναγνωρίζω, ξαναλέει ο πρόεδρος η έδρα, για ρε γυρίστε και δείτε καλά. Με ένα πολύ φοβισμένο ύφος και φωνή τρεμάμενη, είπε ναι, τον αναγνωρίζω. Εγώ είμαι φυλακισμένος, ούτε η κόρη μου είναι φυλακισμένη, ούτε η γυναίκα μου είναι φυλακισμένη. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε μέσα στις φυλακές του Κορδαλού. Το έχουν αντιληφθεί αυτό οι άνθρωποι. Τα κανάλια αυτά είναι για ενημέρωση του κόσμου. Και αν δεν έρχονται, να μας πούν το λόγο που δεν έρχονται. Μήπως φοβούνται και ποιον φοβούνται. Ελεύθερη δημοσιογραφία δεν έχουμε. Δεν πρέπει αυτά που ακούγονται μέσα στη δίκη να τα μάθει και ο κόσμος. Πώς θα τα μάθει, από ποιον θα τα μάθει. Πώς μπαίνανε πράγματα πυρομαχικά μέσα στο γήπεδο. Δεν είδαμε τίποτα. Δεν έχει πέσει την αντίληψή μας τίποτα. Μάλλον υποτιμά τη δικιά μας αντίληψη. Και όπως είπε και ο εισαγγελέας, ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους.
1: Λειτουργούν υπό καθεστώς φόβου, πιέσεων, εκβιασμών. Ενώ έχουν πει στις αρχικές τους καταθέσεις πάρα πολλά πράγματα και έχουν δώσει ονόματα και στοιχεία, ξαφνικά έρχονται εδώ και λένε δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος, δεν αναγνωρίζουν κάποια πρόσωπα. Φαίνεται ότι είναι φοβισμένοι. Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια, ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλό. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος μέσα στις φυλακές. Έπαψε να αφορά τον κόσμο η δίκη η Λιγκερίδη. Ένας αστυνομικός δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, υπηρετούσε το καθήκον, υπηρετούσε το κοινωνικό σύνολο και δεν αφορά τον κόσμο. Δεν πρέπει να ενημερωθεί το τι γίνεται με αυτή τη δίκη. Γιατί δεν έρχονται εδώ τα κανάλια να την παρακολουθήσουν. Γιατί αποσιωπούν. Υπάρχει κάποιος φόβος.
30: Φαντάζομαι έχουν το δικαίωμα στη ζωή και ο Θανάσης και η Ευγενία Λιγκερίδη. Φαντάζομαι. Και το δικαίωμα να τιμήσουν τη μνήμη του παιδιού τους που δολοφονήθηκε από κάτι αλυταράδες στη θύρα 7. Φαντάζομαι ότι έχουν το δικαίωμα να υπάρχουν στη ζωή και αυτοί. Πάντως, χαίρομαι ορισμένους συμπατριώτες μας, οι οποίοι και συμπατριώτες, οι οποίοι φαίνεται ότι τα έχουν τόσο πολύ, για να χρησιμοποιήσω την ντοπιολαλιά, την έκφραση ντοπιολαλιά, σιαγμένα στη ζωή τους. Τα έχουν εισάδει δηλαδή όλα, είναι τακτοποιημένα εννοώ. Που έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με το γάμο της προγονής του Βασίλη Κικίλια, δηλαδή της κόρης της συζύγου του Κικίλια, κυρίας Μπαλατσινού, στον πρώην γάμο της με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Το κορίτσι παντρεύτηκε έναν Αμερικανό, εν πάση περιπτώσει εβραϊκού θρησκεύματος, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά αποφάσισαν να κάνουν τον γάμο τους στο κάστρο του Νιόκαστρου στην Πύλο. Ωρε Παναγία μου, ξεσηκώθηκε ο Τροϊκός πόλεμος. Τι έγινε, πως η Αμαλία παντρεύτηκε τον, πως τον λένε, κάτσε να βρουν και πως τον λένε, τον Τζέικ στο νιόκαστο της Πύλου, χαμός. Ότι δηλαδή επικοινώνησε ο Κικίλιας με τη Μενδώνη που είναι στην ίδια κυβέρνηση και έκανε ρουσφέτη η Μενδώνη στον Κικίλια και του έδωσε τον νιόκαστρο για το γάμο της προγονής του. I can't be right. right. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ότι έχετε στον καημό το τι έκανε η Αμαλία με τον Τζέικ. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Ξέρω, πάντα είχε το ενδιαφέρον, μας προκαλούσε ενδιαφέρον ο Πέτρος Κωστόπουλος, τώρα και ως πεθερός. Δεν θα πω τίποτα για να μην θεωρηθεί ότι εγώ τώρα ότι κάνω πλάτη στον Κικίλια ή στην Μενδώνη. Εγώ θα σας πω, πάρτε και λίγο σήμερα τα εφημερίδα τα νέα, πάρτε και καμία εφημερίδα δηλαδή να διαβάζετε. Στη στήλη του Γιώργου Παπαχριστού υπάρχουν όλες οι απαντήσεις. Τον Παπαχριστό δεν τον λες ούτε νεοδημοκράτη, δεν μπορεί να τον πεις, ούτε μητσοτακικό, ούτε ότι βάζει πλάτη στον Κικίλια. Άντε να πω ότι έχει μια συμπάθεια στην Λίνα Μενδώνη, την έχει, γιατί πασοκικής καταγωγής και οι δύο. Λατρεμένοι μου συμπολίτες και συμπατριώτισες, πάντως να γνωρίζετε όπως τα γράφει ο Γιώργος. Εγώ θα διαβάζω τον Γιώργο. Τόσο από τους haters του διαδικτύου που βυσοδόμησαν όλο το τριήμερο στα social media, όσο και από γνωστούς και μη εξαιρεταίους συναδέλφους μου, οι οποίοι έσπευσαν, γράφει ο Γιώργος σήμερα στα νέα, στη στήλη του, να υιοθετήσουν χολερική ανακοίνωση συνδικαλίστριας αρχαιολόγου ότι τάχα μου προσβλήθηκε το νιόκαστρο από την εκδήλωση. Τι είναι τώρα το νιόκαστρο, κυρίες και κύριοι? Μάλιστα. Όποιος έχει επισκεφθεί τον Γιώργο Παπαχρήστο, διαβάζω. Όποιος έχει επισκεφθεί τον νιόκαστρο στην Πύλο γνωρίζει ότι πρόκειται για μια μεγάλη αλάνα με κάτι ψωραλέα πεύκα που προφανώς δεν μπορούσαν να είναι το ντεκόρ για αυτήν την κορυφαία στιγμή ευτυχίας του νέου ζευγαριού. Ο χώρος είναι γεμάτος πεύκοβελόνες, ακαθάριστος από τα σκουπίδια που αφήνουν πίσω τους απολύτιστοι επισκέπτες, σπαρμένος με κουκουνάρια, δεν διαθέτει παρά ελάχιστο φωτισμό και καμία υποδομή. Το θέμα είναι ότι πήγαν το ζεύγος ο Τζέικ και η Αμαλία και πλήρωσαν για να κάνουν το γάμο σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό γουστάραν οι άνθρωποι, αυτό θέλανε. Πάμε παρακάτω όμως. Διαγράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, συνεχίζω. Ο χώρος ενοικιάζεται για εκδηλώσεις από την τοπική εφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και όχι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εδώ και 25 χρόνια και σωστά στον χώρο έχει πραγματοποιηθεί πλήθος κοινωνικών εκδηλώσεων, γάμων και βαπτίσεων συμπεριλαμβανομένων. Τον ίδιο χώρο χρησιμοποιούν για δείπνα υψηλών πελατών, συνοδεία μουσικών συνόλων, φωτισμών, στολισμών κουλουπού, δείπνα που διοργανώνουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής Μεσσηνίας. Για τα δείπνα αυτά ο χώρος δεν στολίζεται απλώς, αλλά προστίθενται και όλες οι απαραίτητες υποδομές προκειμένου να διευκολυνθούν οι καλεσμένοι. Ο χώρος νοικιάστηκε για μερικές ώρες αντί του ποσού των 6.000 ευρώ. Ο γάμος της Αμαλίας και του Τζέικ δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στην εκκλησία, κεφαλαίο το δεν, για να μην θυγεί και, και η ορθοδοξία μας τώρα και είναι και θέματα πίστεως τώρα. Ακούστε εδώ, πολύ σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Ο γάμος της Αμαλίας λοιπόν και του Τζέικ, είπαμε, γι' αυτό σας είπα, ο Τζέικ είναι εβραϊκού θρησκεύματος. Η Αμαλία είναι δικιά μας, είναι χριστιανή ορθόδοξη. Μπράβο το πουλάκι μου. Λοιπόν. Ο γάμος της Αμαλίας και του Τζέικ, γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, και αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, αλίμονο. Δεν πραγματοποιήθηκε.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συντέα.
3: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
5: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Kill. Είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό.
23: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
24: Νόβα 9.31.
25: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
26: Sky 100.3.
13: Επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Του αγοριού απέναντι.
17: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην Πειραιώς από τον Κεραμικό προς την Ομόνια, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα και στην Παραλιακή τόσο προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου όσο και προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματος απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ακινητοποίησαν έναν πετρελαιοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χαρκ του Ιράν. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιόταχε αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθε το Σπίτι 25.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, ενώ όλους εσάς που μπαίνετε τώρα στο δεύτερο ημίωρο. Παρακαλώ κύριε Κολομιχάλη, ορίστε.
5: Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, φίλες και φίλοι, έχει πολλή κίνηση σήμερα. Δηλαδή, από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη, όλα τα δεξιές στροφές, πολλή κίνηση. Και η παραλιακή όμως, μην τρέχετε στην παραλιακή προς τον Πειραιά, πλησιάζοντας το Φαλιρικό Δέλτα, θα πρέπει να σταματήσετε και να πηγαίνετε με πολύ αργούς ρυθμούς μέχρι το λιμάνι. Επαναλαμβάνω, το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά. Και το αντίθετο ρεύμα της παραλιακής έχει κίνηση, αλλά το ξέρετε όλο το τελευταίο διάστημα. Μεγάλο πρόβλημα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Άρη.
6: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Προτού προχωρήσω, ένα θέμα που μου ήρθε τώρα το πρωί από έναν φίλο μας και το οποίο, αγαπητέ Μίλτο, απευθύνομαι στον άνθρωπο που μου το έστειλε, το επώνυμό του είναι για μένα, το έχω ήδη προωθήσει στον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως. Μου γράφει άνθρωπος και το βρίσκω πολύ λογικό αυτό που μου λέει και απορώ γιατί στην κυβέρνηση γίνονται τέτοια σφάλματα που αφορούν σε αυτό που λέμε επιτελικό κράτος. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά εγώ το έστειλα κατευθείαν στην καρδιά του επιτελικού κράτους, δηλαδή στον Κωστή Κατζηδάκη. Μου γράφει ο άνθρωπος. Χθες το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε προς διαβούλευση νομοσχέδιο όπου μεταξύ άλλων καταγράφει ότι θα φορολογεί πλέον όσους υπαλλήλους εταιριών πάρουν υβριδικά plug-in αυτοκίνητα σε αντίθεση με όσους πάρουν full ηλεκτρικά. Και σκέφτομαι, λέει ο άνθρωπος, ο επιστολογράφος, επειδή τυχαίνει να χειρίζομαι τον στόλο οχημάτων της εταιρείας όπου εργάζομαι, πόσο άδικο είναι αυτό για πολλές χιλιάδες υπαλλήλων, αφού το κράτος πάει ξανά να κάνει το ίδιο λάθος. Δηλαδή, δεν έρχεται από πριν να ενημερώσει ότι, παραδείγματος χάριν, από 1η-1η 2027, όσοι πάρουν plug-in αυτοκίνητο θα φορολογούνται, ενώ μέχρι τώρα δεν είχαν φορολογία, αλλά το κάνει όταν ήδη χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη παραγγελίες και αναμένουν οχήματα αυτού του τύπου. Για μια ακόμη φορά, απογοήτευση από τους ανθρώπους που παίρνουν στο πόδι αποφάσεις. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να το ψάξετε περαιτέρω και να ρωτήσετε γι' αυτό τους υπευθύνους της κυβέρνησης. Με εκτίμηση, Μίλτο Στάδε. Αγαπητέ μου Μίλτο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έφυγε το θέμα ήδη εδώ και μία ώρα το έχω στείλει στον κύριο Χατζηδάκη. Περιμένω την απάντησή του. Γιατί είπαμε, το επιτελικό κράτος θα έχουμε αυτό για να μην μπουρδουκλώνεται η κυβέρνηση σε αυτό που έλεγα προηγουμένως. Για το παράγωγο, άμα τα έχεις φτιαγμένα, τι που σε οδηγεί η βλακία. Μην ξαναπώ τη λέξη. Μια φορά είναι αυτό τώρα. Δεν το πιάσουμε. Βρήκαμε τον παπά τώρα. Να κάνει τη δουλειά, δεν γίνεται. Λοιπόν, το είπα αυτό και προχωρώ.

0: Στα βιβλία που έχω μπροστά μου, για να σας τα, έτσι, να τα αναγγείλω, βρίσκω ένα από τις εκδόσεις Keybooks, γραμμένο από την κυρία Άλμπα Καρντάλτα. Η κυρία Καρντάλτα είναι κλινική ψυχολόγος, νευροψυχολόγος και ειδικός στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, καθώς και στη σύντομη στρατηγική θεραπεία. Εργάζεται σε διάφορες ομάδες κτλ. Εγώ θα αρχίσω από τον υπότιτλο του βιβλίου, γιατί ο τίτλος πρέπει να τον θα καταλάβετε από τον υπότιτλο. Σταμάτα να λες ναι σε όλους εκτός από έναν. Άνω κάτω τελεία. Εσένα. Ο τίτλος τώρα, ο τίτλος είναι πάρα πολύ ωραίος. Πώς να τους λες να πάνε να μαμηθούνε ευγενικά. Είναι, δεν είναι γραμμένο μαμηθούνε, είναι γραμμένο με το γενετήσιο ρήμα. Γα, μηθούνε. Εξαιρετικό βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο. Εκδόσεις Keybooks. Από τις ίδιες εκδόσεις, σε αυτά τα βιβλία αυτοβελτίωσης που λέμε, το παιδί σου έχει άγχος. Πώς να το βοηθήσεις βήμα προς βήμα. Εδώ γράφουν 6-5 ειδικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι κτλ, καθηγήτριες, καθηγητές. Επαναλαμβάνω, πώς να το βοηθήσεις βήμα προς βήμα να αντιμετωπίσει το άγχος του το παιδί σου. Τώρα προσέξτε να δείτε, πώς γίνεται όταν είσαι επιχειρηματίας, είσαι αριστερούλης, αλλά είσαι κανονική περίπτωση αριστερούλη. Δεν είσαι αριστερός απλώς, είσαι αριστερούλης. Δηλαδή είσαι επιχειρηματίας αριστερούλης και πονάς, βρε παιδί μου, πονάς, όταν βλέπεις τους υπαλλήλους σου ότι εκεί κάπου στους 15 ημέρες, το πρώτο 15 του μήνα, δεν έχουν να φάνε και την πέφτουν στα μακαρόνια. Ω, καημός, πώς ξεπερνιέται αυτό. Το ξαναπώ, είσαι επιχειρηματίας και αγωνιάς για τους υπαλλήλους σου, οι οποίοι στις 15 του μήνα δεν έχουν τελειώσει ο μισθός τους, αλλά εσύ τους πληρώνεις. Είσαι ιδιωτική επιχείρηση. Ταυτοχρόνως είσαι και αριστερούλης. Τώρα, πώς είσαι αριστερούλης, αυτό θα σας το πω μετά. Πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τον προβληματισμό. Ο προβληματισμός έρχεται από τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Είναι στα καινούργια πρόσωπα που θα λανσάρουν το κόμμα του Αλεξίου Τσίπρα. Είναι τα φρέσκα πρόσωπα, οι καινούργοι. Θα σας πω πόσο καινούργοι είναι σε λίγο. Ότι εγώ διαβάζω εφημερίδες, έτσι, εγώ δεν κάνω τίποτα. Θέλω να πω, δεν είναι δικά μου αυτά. Εγώ θα σας πω και την πηγή. Πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τον προβληματισμό του κυρίου Νιφούδη ως επιχειρηματία. Ακούστε πόσο καημό έχει ο άνθρωπος.
1: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
2: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
2: Και τι περιμένετε να.
1: Εννοείται το 15-19.
2: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπετε ότι ζορίζονται.
1: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Γαμώτο αυτό είναι. Είδες, οι επιχειρήσεις έχουν προϋπολογισμό. Ενώ οι κυβερνήσεις είναι με το λεφτόδεντρο. Αχ, τι λατρεμένος αριστερούλης είναι. Αυτός είναι η επιτομή του αριστερούλη. Δηλαδή. Έχεις, ας πούμε, αριστερούς τύπου έτσι μέσα στην ατμόσφαιρα γιδύλας, αλλά έχεις και τους αριστερούλιδες. Τώρα, γιατί είναι αριστερούλης ο άνθρωπος, γιατί τον λες αριστερούλη, ρε Άρη, κοντζάμ εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, τον λες εσύ αριστερούλη, δεν τρέπεσαι. Εγώ λέω, εγώ τώρα, πώς θα το πω, ντρέπομαι για μένα δηλαδή και κάνω παρατηρήσεις στον εαυτό μου. Λοιπόν, ανοίγω που λέτε την Κυριακάτη Καθημερινή, στη στήλη του Σταύρου Παντωνίου, που επίσης μου αρέσει να τη διαβάζω, γιατί έχει διάφορα εκεί τα παραπολιτικά. Και σας διαβάζω αυτολεξί. Δεν είναι δικά μου. Στην Κυριακάτη, γι' αυτό σας λέω, διαβάστε και καμία εφημερίδα. Αγοράστε και καμία εφημερίδα. Καθημερινή της Κυριακής. Τίτλος. Σε εκδήλωση της ΟΝΕΔ. Διαβάζω το κείμενο. Πηγή μου αποκάλυψε, δηλαδή ο Σταύρος Παπαντονίου του αποκάλυψε μια πηγή του, ότι ο Νίκος Νιφούδης, εκ των αναπληρωτών εκπροσώπων της ελληνικής αστυνομίας, που γραπώ, ζητώ συγγνώμη, της Ελλάς, έχει περάσει σχεδόν από όλα τα κόμματα. Ήταν στο ποτάμι, πήγε στο Πασόκ και μετά φλέγε της αστυνομίας, που γραπώ, ζητώ συγγνώμη, της Ελλάς. Έχει περάσει σχεδόν από όλα τα κόμματα. Ήταν στο ποτάμι, πήγε στο Πασόκ

0: πράγματα, με την ιδιότητα του επιχειρηματία του Λονδίνου. Αυτό δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο φλερτ με έναν πολιτικό χώρο? Αν και η πηγή μου επέμεινε πως δεν πας να μιλήσεις σε μια πολιτική νεολαία αν δεν έχεις όσμωση με τον χώρο. Κλείνονται εισαγωγικά. Για την ιστορία, πάντα ο Σταύρος τα γράφει αυτά, επρόκειτο για την καμπάνια αύριο της ΟΝΕΔ. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και ο Νίκος Νιφούδης. Πολύ ωραία πάντα, αλλά προσέξτε τώρα. Ας τα αφήσουμε αυτά. Πες, ο άνθρωπος, επειδή μου ήθελε να ήθελε, γιατί έχουν πολλοί άνθρωποι τη λατρεία να μπουν στην πολιτική, να συνεισφέρουν. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Okay. Αυτό πες ότι πέρασε από όλους και τα λοιπά. Μάλιστα. Αν και δημοσκόποι μου λένε ότι στην υγεία των κορόιδων θα βγουν πολλά φιντάνια, τα οποία ακριβώς γιατί θα πάμε σε εκλογές, τώρα θα είναι σε λίγο ο Γιώργος Αράπολος μαζί μας, όπου ούτε οι θέσεις έχουν σημασία ούτε τίποτα, είναι ένα τσούρμο γιούρια, πάμε να ρίξουμε τον κούλι, χούντα κούλι, και μέσα σε αυτήν την αντίληψη θα βγουν διάφορα φιντάνια τα οποία θα πάνε να αρπάξουν το επταχύλαρο της βουλευτικής αποζημίωσης στην υγεία των κορόιδων, βέβαια, που θα πάνε να ψηφίζουν τους καινούριους. Έτσι γίνεται πάντα. Διότι στους μονοφθαλμούς, στους τυφλούς, επικρατεί ο μονοφθαλμός, όπως καταλαβαίνεις. Και πολλά άλλα που γίνονται έτσι ωραίες παροιμίες, αλλά τώρα μην χαθούμε εκεί. Λοιπόν, προσέξτε. Είσαι επιχειρηματίας αριστερός. Μάλιστα. Έχεις μεγάλη αγωνία για τους εργαζόμενους σου, που στις 15 του μήνα αυτή η χούντα κούλη τους αφήνει με μακαρόνια άλλο ένα 15ήμερο μέχρι να βγει ο μήνας. Μα πόσο απελπισία με αυτή τη χούντα κούλη, πρέπει να τη ρίξουμε. Αλλά εσύ ως επιχειρηματίας δεν κάνεις τίποτα, διότι έχεις συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Γιατί αλλιώς δεν θα είχες επιχείρηση, θα είχες ένα φιλόπτωχο ταμείο και μαζί με την εκκλησία θα μοιράζατε συζύτια. Έτσι δεν είναι, καλέ μου κύριε Νιφούδη? Αυτή όμως τώρα εσύ περιμένεις πρόγραμμα από τον Τσίπρα. Να πω και ένα ωραίο. Θέλετε κι άλλα με τον Τωτό? Δεν μπορώ γιατί ο Δημιώτης θα έχει τα ανέκδοτα. Εγώ δεν είμαι καλός στα ανέκδοτα, δεν τα θυμάμαι δηλαδή. Μόνο ο Ανδρέας Δημιώτης μπορεί να σου αραδιάσει 20 ανέκδοτα καπά και λες πώς τα θυμάται ο μπαγάσας. Ναι. Kiel University. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης. Περιμένετε πρόγραμμα από τον Τσίπρα. Εδώ είμαστε. Έχουμε να γελάσουμε, εννοείται. Τώρα θα μου πεις, ασχολείται η κυβέρνηση με το 5% του πληθωρισμού? Εδώ σε θέλω. Έχω την αίσθηση ότι δεν ασχολείται. Θα την τακτοποιήσουμε και την κυβέρνηση, εννοείται, με το άρθρο σήμερα του Μπάμπη Παπαδημητρίου, το Εξαίσιο στο liberal.gr. Θα τα πούμε σε λίγο. Αύριο στις 9 αναμένεται άφιξη του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα έρθει να μας πει για το τι κάνουμε με το 5% του πληθωρισμού, το οποίο είναι εκεί πέριξ της ενέργειας, των καυσίμων και των νοπών προϊόντων, όπως γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Φαίνεται ότι ο Μπάμπης άκουσε αυτά που είπε ο κύριος Γιώτης της βιομηχανίας τροφίμων και τα οποία συζητήσαμε εδώ με τον Νίκο Φιλιππίδη και ο Σπύρος Μάλης την περασμένη Παρασκευή στο Μαγκαζίνο και εγώ την Δευτέρα. Τώρα θα μου πεις, του Αγίου Πνεύματος ή Δευτέρα στις 10 το πρωί συζητούσες για τον πληθωρισμό με τον Φιλιππίδη? Έχω ξαναπεί άλλη μια φορά και θέλω να το τεκμηριώνω διαρκώς, ότι η αντιπολίτευση κάνουμε εμείς εδώ και όχι όλοι αυτοί τώρα, όλα αυτοί οι γυρολόγοι που βγήκανε περατζάδα. Λοιπόν, μη χαθούμε. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργία στην Αθήνα, με ιστορία 80 ετών διεθνής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, δίνει πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Σε λίγο έρχομαι με τον Γιώργο Αράπογλου, επικεφαλής της PALS, που έκανε τη δημοσκόπηση χθες για λογαριασμό του Sky.
1: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της

0: Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
1: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Συγγνώμη, αλλά ξέχασα κάτι πολύ σημαντικό προηγουμένως. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά ότι αυτά τα ηχητικά τα προμηθεύομαι από την εξαίσια, άριστη, μοναδική δουλειά που κάνουν όλα τα παιδιά της ομάδας Αλήθειας. Γι' αυτό και τσούζει η ομάδα Αλήθειας. Διότι κάνει, μαζεύει τις δηλώσεις, όλα αυτά τα φρυφυρίκια που κυκλοφορούν, τις μαζεύει τις δηλώσεις και απλώς τις έχει εκεί. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν μαζεύει τους των Νεοδημοκρατών. Μα είπαμε, είναι της Νέας Δημοκρατίας τα παιδιά. Είναι κάποια άλλα, οπότε συγχαίρω ξανά τον Κώστα Δογάνη και τον Σταύρο Μπένο και όλους τους συνεργάτες τους, γιατί αυτά δεν γίνονται μόνο από δύο ανθρώπους, και όλους τους συνεργάτες οι οποίοι όλη μερής και ολονυχτής ακούνε και καταγράφουν, δεν σχολιάζουν, απλώς μας δίνουν πρώτη ύλη να σχολιάσουμε εμείς για πράγματα τα οποία έχουν υποθεί, ποτέ κατασκευασμένα, πάντα αληθινά. Γιατί αυτά τα φρούτα κυκλοφορούν και πρώτα απ' όλα είναι στο μεγάλο ανθόκηπο που έχουμε εμείς εδώ, στο μεγάλο μπαχτσέ και περιβόλι που έχουμε στην κοινωνία μας, και άρα μην πηγαίνουν και χαμένα τα φρούτα, έτσι δεν είναι? Προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα φρούτα. Λοιπόν, μπορώ να σιτίζομαι με τα φρούτα. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργα Ράπογλου, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Λοιπόν, ας πούμε ότι δεν έχουμε διαβάσει, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για την ΠΑΛΣ. Τι μας λέει η ΠΑΛΣ αυτόν τον μήνα?
9: Είναι από τις λίγες φορές που έχουμε την ευκαιρία μεταξύ δύο ερευνών με απόσταση ένα μήνα να έχουμε τόσο σημαντικές διαφορές στους πολιτικούς δείκτες. Ξεκινάω από εκεί, αν και το ενδιαφέρον νομίζω είναι εξίσου σημαντικό και στα συμπληρωματικά ερωτήματα, όπου φαίνεται το κυβερνών κόμμα να διατηρεί την υπεροχή και μάλιστα ενισχυόμενο ελαφρά στην πρόθεση ψήφου, αλλά σταθερό στην κατανομή των αναποφασίσεων, ακριβώς λόγω μείωσης των αναποφασίσεων, λόγω της παρουσίας δύο νέων κομμάτων. Του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, που σε αυτή την πρώτη αποτύπωση φτάνει στην εκτίμηση το 15,5%, και το κόμμα υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που καταγράφεται στο 11%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, και τα υπόλοιπα κόμματα με χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι τα έχουμε συνηθίσει.
8: Ναι, τώρα σε ό,τι αφορά στους δείκτες, ας μείνουμε λίγο στα ποσοτικά πριν πάω να ανοίξουμε τη συζήτηση στα ποιοτικά που με ενδιαφέρουν περισσότερο. Στα ποσοτικά τι βλέπουμε λοιπόν, κάνουν την έκπληξη τα δύο εισερχόμενα σε σχέση και υποχρεώνουν το ΠΑΣΟΚ σε υποχώρηση.
9: Νομίζω ότι έχουν μια δυναμική είσοδο, το κόμμα Τσίπρα μάλιστα ίσως λίγο περισσότερο από ό,τι περιμέναμε στην πιθανότητα ψήφου. Αυτό κατά την άποψή μου και όπως δείχνει η έρευνα, μοιάζει να οφείλεται κυρίως ότι τους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς που έμοιαζε να μοιράζεται με το κόμμα Καρισιανού πριν ιδρυθούν ως πιθανότητα ψήφου, φαίνεται να τα έχει κερδίσει όλα το κόμμα Τσίπρα. Και αυτό του έδωσε μια ακόμα πιο δυνατή αρχή, αν και είναι η πρώτη αποτύπωση και θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων για να δούμε αν αυτή η δυναμική είσοδος των δύο νέων κομμάτων είναι μια σταθερή εικόνα ή είναι ο ενθουσιασμός των πρώτων ημερών. Πάντως αυτή η είσοδος της με αυτά τα ποσοστά έχει φέρει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 11,5 μονάδες, οριακά πάνω από το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, και σίγουρα ασκεί πιέσεις και στο ΠΑΣΟΚ που χάνει 2 μονάδες και σε πολλά άλλα κόμματα που χάνουν κάπου εκεί και περισσότερες μονάδες.
8: Αυτά τα νέα κόμματα επηρεάζουν σε ποιο βαθμό πρώτα απ' όλα τη Νέα Δημοκρατία ως προς την εισρωή ψηφοφόρων και πόσο τον ίδιο την εικόνα του Πρωθυπουργού?
9: Όσον αφορά το κυβερνών κόμμα, δεν το επηρεάζουν αρνητικά σε καμία περίπτωση. Το είχαμε δείξει αυτό, το είχαμε δει και από τις προηγούμενες έρευνες. Αντίθετα, εδώ διαπιστώνουμε μία ενίσχυση του κυβερνώντος κόμματος, προφανώς με συσπήρωση κάποιων αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων του από την γκρίζα ζώνη. Έχει μία άνοδο 1,5%. Βέβαια, στην εκτίμηση, στην καταρρομή των αποφασίσεων, παραμένει σταθερό, γιατί ακριβώς μειώνονται οι αναποφάσιστοι. Όμως, Άρη, αν μου επιτρέπεις, θέλω να επισημάνω ότι αυτό το ότι με το που μειώνονται οι αναποφάσιστοι η εκτίμησή μας για τη Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή δείχνει ότι είναι μια ρεαλιστική εκτίμηση αυτή και η μείωση των αναποφασίστων τη φέρνει σε αυτό το επίπεδο του 30% περίπου που δείχνουν οι εκτιμήσεις στο τελευταίο διάστημα.
8: Επ' αυτού υπάρχει ακόμη μέσα από την δεξαμενή των αναποφασίστων πρώην ψηφοφόρων Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη ενώ στις εκλογές 19 και 23 οι οποίοι περιμένουν να δουν τις επιδόσεις, να δουν ξεκάθαρα πριν πάρουν την τελική τους απόφαση.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
13: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
12: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
13: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
12: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. από την αρχή.
15: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
16: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
15: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
16: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
15: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
17: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
18: Eco Green Energy.
17: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
18: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
17: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
18: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
17: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
18: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
17: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
19: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
20: Nova 931.
21: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Sky 100,3.
23: Κι του ιστορία κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
24: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: Sky 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο τόσο από την Νέα Χαλκιδόνα προς τα ΚΤΕΛ, όσο και από την Πέτρου Ράλι προς την Παραλιακή, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, και στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, στη λεωφόρο Χιστού, στη Βεϊκού στο Γαλάτσι, στην Αττική Οδό και στην Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού, συνεχίζονται από σήμερα οι επαναλλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα, εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και την βιολογία. Από τα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου, το πιθανότερο αναμένεται να ανοίξει η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές ληξιπρόθεσμες ζωφυλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία με αυστηρούς όρους αλλά και προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτόριο Ειδήσεων, η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες ζωφυλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12/2023 σε εφορία και κέντρο έσπραξης ασφαλιστικών οφειλών, δηλαδή χρέη που προκλήθηκαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Αν και το σχετικό νομοσχέδιο θα παραμείνει υποδιαβούλευση ως τις 15 Ιουνίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προετοιμάζονται ήδη από τώρα, καθώς δεν θα αρκεί μία απλή αίτηση, αλλά θα πρέπει να προνοήσουν να έχουν άμεσα διαθέσιμο τουλάχιστον το ποσό της πρώτης δόσης που θα κληθούν να καταβάλουν με βάση τη διάρκεια της ρύθμισης που θα επιλέξουν. Αναλυτικά οι πληροφορίες στο sky.gr. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν, σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ακινητοποίησαν ένα πετρελαιοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, είδηση που διαψεύδουν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, οι δυνάμεις του Ισραήλ συνέχισαν εχθές βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο παρά τις υποσχέσεις ότι οι εχθροπραξίες θα σταματούσαν από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών που φιλοξενούν νέες συνομιλίες ανάμεσα σε διπλωμάτες των δύο χωρών. Τροχιά με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιοταχή αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5% στη τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 7%, η Ελληνική Λύση με 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5% και η Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17% με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Κατατέθηκε στην Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Συνάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούνε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, στη μία μετά το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Χιλιομόδη Κορινθίας.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Το ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο Γαλάτσι, κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω χαλασμένων σηματοδοτών στο σημείο συνάντησης της Γαλατσίου με την Βεϊκού. Μέχρι πριν λίγη ώρα δεν υπήρχε τροχονόμος. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος Νέας Χαλκιδόνας προς την Παραλιακή, σε μήκος δηλαδή 13 περίπου χιλιόμετρων, 12,5 χιλιόμετρων, συναντάτε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Σεύτου, στα δύο Ειρήνης και Φιλίας. Εναλλακτική, πολύ καλή εναλλακτική, αποτελεί η λεωφόρος Θηβών, η οποία έχει κίνηση μόνο πλησιάζοντας το Περιστέρι. Δεύτερη τη τάξη εναλλακτική είναι η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζεται τη συνήθις όμως στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και στην Παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσαλτέ.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους, είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το διεθνές περιβάλλον, όλους όσοι δηλαδή είστε στη μεγάλη μας πρωινή παρέα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο υποδοχή και σήμερα να έχουμε υγεία, να ανταπεξέλθουμε στα καθημερινά μας ζητήματα. Έξω καιρός υπέροχος, έχει και ένα ελαφρό αεράκι από ό,τι βλέπω, κάτι φιλοσιές που έχω απέναντι κουνούνται. Λοιπόν, ωραία μέρα, καταγάλωνος ουρανός, διάβγεια, φωτεινότητα, σούπερ, πολύ ωραία. Μακάρι να πάει έτσι το καλοκαίρι με αυτήν την γλυκιά ζέστη. Μα, όταν η ζέστη γίνεται σκληρή πάνω από τους εκεί 37-38, εμένα δεν μου αρέσει, αλλά για τα γούστα κολοκυθόπιτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολύ γρήγορα, για εσάς που μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας, περιμένει έτοιμος για το δεύτερο μέρος της συζήτησης ο Γιώργος Σαράπογλου, ο κύριος Σαράπογλου, ο οποίος διευθύνει τις έρευνες, δημοσκοπήσεις, έρευνες κοινή νόμης για λογαριασμό της εταιρείας PALS, η οποία διενεργεί μηνιαίως την δημοσκόπηση πριν Αυγούστου για τον όμιλο Sky. Αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
9: Θα σε υποβάλω πάλι σε μια μικρή, πολύ μικρή ταλαιπωρία. Θα μπορούσες σε ένα λεπτό, απευθυνόμενος σε φίλους και φίλες που δεν σε άκουσαν, δεν διάβασαν την έρευνά σου, δεν έχουν ακούσει κάτι σχετικό, δεν παρακολούθησαν τηλεόραση, τι βγάζει η PALS για τον μήνα Μάιο?
10: δυναμική είσοδο δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού, καταγράφει η δημοσκόπησή μας, με 15,5% και 11% αντίστοιχα, πλασάρονται στη δεύτερη και στη τέταρτη θέση, με το ΠΑΣΟΚ οριακά να βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,5% και το κυβερνών κόμμα να διατηρεί την υπεροχή ελαφρά ενισχυμένο μάλιστα στο 29,5% στην εκτίμηση.
9: Ναι, γιατί είναι πιο ενώ στην πρόθεση έχει μια μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία, γιατί στην εκτίμηση είναι εκεί φρεναρισμένη στο 29,5%, τι σημαίνει αυτό?
10: Εύλογο ερώτημα. Πράγματι έχει μια μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου, αλλά στην εκτίμηση είναι στο ίδιο επίπεδο, διότι μειώθηκαν οι αναποφάσιστοι, που στην εκτίμηση αυτό που κάνουμε είναι να κατανέμουμε τους αναποφάσιστους. Όταν λοιπόν μειώνονται οι αναποφάσιστοι, μειώνεται και η άνοδος των κομμάτων από την καταρρομή των αναποφασίσεων. Αν μου επιτρέψεις, Άρη, όμως το σημαντικό είναι ότι, όπως έχω ήδη πει, το γεγονός ότι παρόλο ότι μειώνονται οι αναποφάσιστοι, η εκτίμηση για το κυβερνών κόμμα παραμένει στα ίδια επίπεδα, σημαίνει περί το 30, σημαίνει ότι αυτή η εκτίμησή μας για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ρεαλιστική.
9: Ναι. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μας είπες προηγουμένως ότι δεν επηρεάζεται από αυτά τα καινούργια κόμματα ούτε ο Πρωθυπουργός, η εικόνα του, ούτε και η Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει ένα εγγενή αντίπαλο. Πρώτα απ' όλα τον εαυτό της έχει η κυβέρνηση. Δηλαδή, αν παραγάγει αποτέλεσμα με τις κυβερνητικές της επιλογές. Και δεύτερον, ο μεγάλος κριτής είναι οι πρώην ψηφοφόροι 19 και 23, οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί, όπως μας δες, πολλούς μήνες τώρα, μεγάλα χρονικά, το έχεις εντοπίσει αυτό από πάρα πολύ καιρό, μιλώ για από το τέλος του 23 το έχεις εντοπίσει, οι οποίοι αποστασιοποιήθηκαν και πήγαν στη γωνία εκεί που είμαι, σε αυτήν που λέτε εσείς, στην ζώνη, την κρίζα των αναποφασίστων. Αυτοί είναι οι μεγάλοι κριτές που, αν τελικώς επιλέξουν να επιστρέψουν, από ό,τι καταλαβαίνω θα τη δώσουν και αυτοδυναμία στον κύριο Μητσοτάκη.
10: Σωστά, οι αποσυσπιωμένοι ψηφοφόροι είναι μια προνομιακή δεκταμένη για το κυβερνών κόμμα. Η άποψή μου είναι ότι ένα μέρος από αυτούς βρίσκονται πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία, στα περισσότερα ερωτήματα απαντούν όπως απαντούν και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα μικρότερο κομμάτι το οποίο μάλλον είναι δύσκολο να επιστρέψει και ένα επίσης μεγάλο κομμάτι το οποίο εκεί θα δοθεί η μάχη για να γυρίσει έτσι και να φέρει πίσω το μεγαλύτερο κομμάτι των αποσπυρωμένων ψηφοφόρων, που όντως εκτός από αυτούς που έχουν πάει σε κάποιο άλλο κόμμα και που, όπως είπαμε, είναι πιο δύσκολο να επιστρέψουν, βρίσκονται κυρίως στην γκρίζα ζώνη, εκεί που συγκεντρώνονται οι αναποφάσιστοι, το λευκό, άκυρο και αποχή. Και όπως σωστά είπε, στην γκρίζα ζώνη έχουμε συνήθως νεαρότερες ηλικίες από ό,τι μεγαλύτερες, περισσότερες γυναίκες από ό,τι άντρες και κυρίως από συστηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
9: Μάλιστα. Να τολμήσω και μία σκέψη φωναχτά τώρα και τίθεται υπό την κρίση σου και εννοείται και στην κρίση του ακροατηρίου φυσικά, για το ότι ακόμη και αυτοί οι ψηφοφόροι, αν κάποιοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μας εξήγησε ότι το κύριο σώμα αυτών που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ήδη έχουν εγκαταλείψει τον χώρο αυτών, όπως και οι πολλοί πασόκοι, πρώην ψηφοφόροι Πασόκ που πήγαν τα 15 χρόνια τα τελευταία και ψηφίζουν οι άνθρωποι οτιδήποτε άλλο, ΣΥΡΙΖΑ και οτιδήποτε άλλο. Και ότι αυτοί δεν έχουν, πώς το λένε, πορεία επιστροφής πίσω. Αλλά ακόμη και αν κάποιοι φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και πάνε, ας πούμε, σε ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά που λέγεται ότι θα συσταθεί, θα ιδρυθεί και θα ανακοινωθεί, θα αντικατασταθούν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από αυτούς τους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι σε μια απόσταση και παρακολουθούν από πολύ κοντά τις επιδόσεις της κυβέρνησης. Ναι ή όχι, είναι σωστή ή λάθος σκέψη?
10: Είναι σωστή. Αυτό που, να το πω με δικά μου λόγια, είναι ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, εφόσον το ανέφερες, δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει τη σημερινή Νέα Δημοκρατία τόσο, αυτό το 29,5-30% περίπου στην εκτίμηση. Μοιάζει να επηρεάζει περισσότερο από τις πυρωμένους του φόρους της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα αυτό το μικρό κομμάτι που, όπως είπα, είναι δύσκολο να επιστρέψει, γιατί ήδη κάνει άλλες επιλογές. Μπορεί να έχει πάει σε κάποιο άλλο κόμμα. Στο κόμμα της κ. Καρισιανού υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι. Από εκεί θα αντλήσει το μεγαλύτερο μέρος ένα νέο κόμμα Σαμαρά, όχι αποκλειστικά βέβαια, αλλά το μεγαλύτερο μέρος, και πολύ λιγότερο από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία.
9: Στην κάρτα καταλληλότητας για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον επιλέγει το 30% του κοινού, τον Αλέξη Τσίπρα το 17% του κοινού, τον Νίκο Ανδουλάκη το 7%, την Μαρία Καριστιανού το 6% των πολιτών, τον Βελόπουλο το 5%, την Κωνσταντοπούλου το 5%, τον Κουτσούμπα το 4%, τη Λατινοπούλου το 2%, τον Βαρουφάκη το 2%, τον Σοκάτη Φάμελο το 1%. Και υπάρχει το κανένας 17%. Εδώ έχουμε μια ισοβαθμία από ό,τι βλέπω, 17 επιλέγουν τον Τσίπρα, 17% είναι και ο κανένας.
10: Έχουμε και στο καταλληλότερο για πρωθυπουργό πάλι μάχη για τη δεύτερη θέση. Και εδώ η υπεροχή του πρωθυπουργού είναι σημαντική. 30 μονάδες σε σύγκριση με το 25,5 που είναι η πρόθεση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας είναι αρκετά αξιόλογη διαφορά. Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης επιστρέφει σε αυτόν τον δείκτη που είχαμε να τον μετρήσουμε από όταν ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Με ένα αξιόλογο, θα έλεγα, ποσοστό, επίσης υψηλότερο από το ποσοστό που έχει το κόμμα του. Κάτι βέβαια που δεν εκπλήσει, διότι δεν πάβει να είναι ένας πρώην πρωθυπουργός.
9: Πάμε τώρα στα ποιοτικά που έχεις εντοπίσει. Οι συμπολίτες μας, αυτή την ίδια ερώτηση την έχει κάνει και ο Ζαχαρίας Ζούπης με άλλη μορφή, με άλλη διατύπωση, αλλά στο ίδιο κατατείνεται. Οι συμπολίτες μας, λοιπόν, που επιλέγουν είτε πρωθυπουργό, είτε Τσίπρα, είτε Καριστιανού, αυτό που ζητούν από αυτά τα κόμματα είναι προοπτική, από ό,τι καταλαβαίνω.
10: Έτσι ακριβώς, και είναι χρήσιμο να ρωτάμε τα πράγματα με διαφορετικές διατυπώσεις και να επιβεβαιώνει, να συμπληρώνει μία την άλλη. Στην δική μας διατύπωση ζητήσαμε να μας πούν ποιο είναι το κριτήριο, το σημαντικότερο με το οποίο θα επιλέξουν. Θα πρόσθετα εγώ ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχει δύο σημαντικές βάσεις. Το ένα είναι όσους θέλουν να επιβραβεύσουν κάτι σωστό που έγινε. Αυτό συνήθως απευθύνεται στο κυβερνητικό έργο, άρα το καρπώνεται.
9: Πόσο είναι η επιβράβευση για τη Νέα Δημοκρατία, πόσο της εκατό?
10: Στο σύνολο είναι 8 μονάδες του εκλογικού σώματος. 8 μονάδες του εκλογικού σώματος λένε ότι θέλουν να επιβραβεύσουν και σχεδόν στο σύνολό του αυτό αφορά το κυβερνών κόμμα, διότι η επιβράβευση αφορά κυρίως κυβερνητικό έργο, όχι αποκλειστικά, αλλά το συντηρητικό ποσοστό πάει εκεί. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία έχει μια δεύτερη βάση που είναι η ανησυχία, η αναζήτηση της ασφάλειας. Και σε αυτό το κομμάτι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος. Αυτό το ποσοστό είναι 21 μονάδες στο εκλογικό σώμα. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να συγκεντρώνει πάνω από το μισό των ανησυχούντων συμπολιτών μας και το ΠΑΣΟΚ έχει αξιόλογο κομμάτι. Τα υπόλοιπα κόμματα, τα δύο νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού δεν φαίνεται να συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά. Εντάξει, στην επιβράβευση αναμενόμενο, νέα κόμματα είναι. Αλλά ούτε στην ανησυχία και στην ασφάλεια. Αλλά και τα τέσσερα κόμματα που μετρήσαμε, τα τέσσερα πρώτα κόμματα, φαίνεται να συγκεντρώνουν σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων που αναζητούν την προοπτική.
9: Και όχι τη διαμαρτυρία. Και όχι τη φωνή. Άρα όποιος επένδυσε στη φωνή, στη διαμαρτυρία, στο τοξικό κλίμα, στην ένταση, χάνει.
10: Σωστά. Ένα 11% είναι το ποσοστό των πολιτών που λένε θα ψηφίσουν με θυμό, με τιμωρία και μάλιστα παραμένει αμετάβλητο από την προηγούμενη φορά, ενώ η προοπτική έχει ενισχυθεί κατά 4 μονάδες από το 50 στο 54. Επομένως, ναι, συμφωνώ, το παιχνίδι θα κριθεί στην προοπτική και όχι στην τιμωρία ή σε...
9: Στη σύνεση, στη σοβαρότητα και στην σοφροσύνη. Αλλά άλλη στιγμή αυτά. Τώρα, τελευταίο που βρήκα και μου άρεσε πολύ από τη δουλειά που έκανες, που κάνατε οι συνεργάτες σου και εσύ, είναι το εξής. Ρωτήσατε πώς προτιμούν πώς προτιμούν το κόμμα τους, την επιλογή τους. Ας πούμε, οι νεοδημοκράτες λένε θέλουν κυβέρνηση αυτοδύναμη σε ποσοστό 54%.
10: Τους ρωτήσαμε την επόμενη μέρα των εκλογών τι θα επιθυμούσαν να κάνει το κόμμα τους σε ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνηση, να συμμετάσχει ή όχι. Πράγματι, οι ψηφόροι της Νέας Δημοκρατίας, η πλειονότητα, 54%, θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, το κόμμα τους μόνο και τίποτε άλλο. Ναι. Υπάρχει όμως και ένα 37% που συμφωνεί σε μια συνεργασία μόνο αν είναι το ίδιο.
9: Είναι
10: το
9: ισχυρός εταίρος στη Νέα Δημοκρατία.
10: Που είναι και το πιθανότερο σενάριο.
9: Οι Πασόκοι τι λένε.
10: Το Πασόκ τώρα, η επικρατούσα απάντηση είναι σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο αν είναι το Πασόκ ο ισχυρότερος εταίρος, θα είναι στο 55%. Υπάρχει και ένα 21% αυστηρών που θέλουν μόνο αυτοδύναμο το Πασόκ και μόνο ένα 20% που θα συζητούσε συνεργασία με άλλα κόμματα, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν θα ήταν ο ισχυρότερος εταίρος.
9: Οι Ελασίτες τι λένε? Γιατί τώρα δεν υπάρχουν πια Σιριζέοι, τώρα θα λέμε Ελασίτες ή Τσιπρέοι, αλλιώς, αν θέλει κάποιος. Αλλά το Ελασίτες μου αρέσει πιο πολύ, γιατί έχει πολλές συνδηλώσεις, όπως λέγεται, για να βάζουμε και άλλες λέξεις στην καθημερινότητά μας. Συνδηλώσεις, λοιπόν, ναι. Με ένα πράγμα κάνεις, είναι με έναν τίτλο, είναι πολλά, με ένα σμπάρο πολλά τριγωνιά. Ορίστε.
10: Συμφωνώ, είναι ενδιαφέρουσα λέξη, θα την υιοθετήσουμε.
9: Ναι.
10: Το μόνο αυτοδύναμη την Ελλάς φαίνεται να θέλει το 17%, δεν είναι τόσο αυτοί οι ψηφοφόροι. 44% σε κυβέρνηση συνεργασίας με την Ελλάς ως τον ισχυρότερο εταίρο και 29%, οι 3 στους 10, θα συμφωνούσαν και σε κυβέρνηση συνεργασίας ακόμα και αν η Ελλάς δεν ήταν ο ισχυρότερος εταίρος. Πιο δεκτική σε συνεργασία κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες όσον αφορά τη θέση του κόμματός του, και ένα 9%, ένα στους 10 απαντάει όχι, ότι δεν θα ήθελε συμμετοχή σε κυβέρνηση τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
9: Γιώργο, και, ναι, ορίστε.
10: Και μένει μόνο το κόμμα της Θείας Καρδιάς, που εκεί συναντάμε ακόμα μεγαλύτερη δεκτικότητα σε κυβέρνηση συνεργασίας, ακόμα και αν δεν είναι το ίδιο το κόμμα.
9: Παρά το γεγονός ότι η αρχηγός λέει ότι πάμε αυτοδύναμα. Ναι. Και πλανητάρχης θα ευχηθώ εγώ.
10: Υπάρχει και ένα 23% των ψηφοφόρων
9: της Ευρωπαϊκής
10: Δημοκρατίας που θέλει μόνο αυτοδύναμη κυβέρνηση από το κόμμα του.
9: Άντε με το καλό. Γιώργο Αράπογλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Εγώ ευχαριστώ.
9: Καλή εργασία, εύχομαι πάντα, και μπροστά η Pulse. Προς τι ο γέλωτας, δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι το θέμα, δηλαδή, να δούμε πλανητάρχη σαν την κυρία Καριστιανού? Δεν κατάλαβα, το έχουμε δει και άλλα και άλλα. Θα έχουμε και μια ελληνική συμμετοχή, όπως Eurovision, πώς λέμε, μια ελληνική συμμετοχή στο πλανητάρχης. Λιγότερο ταλαντούχος ο κύριος Μπουγάς, ας πούμε.

0: Λυπάμαι πολύ που δεν σας πληροφόρησα χθες και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη έλλειψη. Θα το κάνω τώρα, κυρίες και κύριοι. Χθες, δυστυχώς, έτσι με αυτά που είχα στο μυαλό μου και έχασα τη μεγάλη είδηση. Και νομίζω τώρα με τον Φράγκη μπορώ να την ανακοινώσω, έχοντας και τη μουσική, για να μην. Όπως θα την ανακοινώνω, γιατί είναι σκληρή η είδηση αυτή. Σας έχω και το τραγούδι για να απαλύνω τον πόνο σας. Κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη λύπη, στεναχώρια και θλίψη και απογοήτευση μπορώ να σας πω, ανακοινώνω ότι παραιτήθηκε ο Πέτρος Κόκαλης από το κόμμα που ίδρυσε ο Πέτρος Κόκαλης. Ζητώ συγγνώμη να σας το πω έτσι απότομα, το καταλαβαίνω, αλλά γι' αυτό είναι ο Φράγκη από κάτω. Ξέρω, παρακαλώ όσοι οδηγείτε με προσοχή, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ σημαντική έλλειψη, όπως αντιλαμβάνεστε, η παραίτηση του Πέτρου Κόκαλη από το κόμμα που ίδρυσε ο Πέτρος Κόκαλης. Διαλύθηκε και το κόμμα. Μπορεί, αντέχει τη ζωή μετά από αυτό? Να, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Φιλοσοφικών θα μου πεις, γι' αυτό ας ετοιμαστούμε να κάνουμε διάλειμμα για να μας πάρει η γελιότης παραπάνω. Δήμπτο Νέας Δημοκρατίας Νέας Ιωνίας, δεν το ξέρω το ακρονίμιο, νομίζω είναι δημοτική τοπική οργάνωση, κάπως έτσι τα λένε αυτά, τα Δήμπτο Νέας Ιωνίας Αττικής, στην οποία προεδρεύει ο φίλος Ερμόλαος Σεβαστός και γενικός γραμματέας είναι ο κύριος Δημήτρης Κουντουριώτης, προσκαλούν.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
2: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
5: Και στο www.ipavlametaphores.gr.
6: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
7: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
6: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
7: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
6: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
7: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο. Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
9: Το μικρότερο ακουστικό βαρυκοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
10: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρυκοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
11: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
14: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
15: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
16: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
17: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
16: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
17: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
16: Sneakers για κάθε μέρα.
17: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
16: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
17: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
16: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
18: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
19: Nova 931.
20: Η ώρα είναι 9:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
21: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
22: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
21: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
22: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
23: Nova 931.
24: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Sky 100,3.
26: Τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Q Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εσάς που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, στην παρέα μας. Κύριε Οικονομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
1: Τρία καλημέρα, τρία μεγάλα προβλήματα. Χαλασμένα φανάρια στο γαλάτσι. Οπότε και η άνοδος γαλατσίου και η κάθοδος Πρωτοπαπαδάκη και η Βεϊκού, κυρίως προς το Άλσος, έχουν μποτιλιάρισμα. Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, η κάθοδος της Κηφισού από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι εδώ την Παραλιακή έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, γιατί έχει μείνει εδώ και ώρα ένα βανάκι απέναντι από το Σκάι, στο Σαλίγκαρο όπως λέμε, και ακόμα δεν έχει απομακρυνθεί, παρόλο που εδώ και 40 λεπτά έχει φτάσει η τροχιά, δεν έχει φτάσει γερανός. Τρίτο μεγάλο πρόβλημα, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Ακούστε όμως από πού μέχρι πού. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας πηγαίνετε Άγιο Διονύσιο, Τρένα, Δημητρίου, Γούναρη, πλατεία Ρολογιού, Ακτή Μιαούλη και φτάνετε μέχρι τη Δευτέρας Μεραρχίας. Όλο αυτό το δεξιόστροφο είναι ακινητοποιημένο, όπως και ο άξονας 34ου Συντάγματος Γρηγορίου Λαμπράκη. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, μικρότερες καθυστερήσεις για να μην σας καθυστερώ και εγώ με τη σειρά μου, στο Σκαραμαγκά, την Αττική Οδό και την άνοδο της Κηφισίας.
2: Ήρων, Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Τραγούδι.

διότι έχω άλλη μία βαρισίμαντη είδηση. Χωρίς τραγούδι δεν μπορεί, θα νιώσετε πολύ άσχημα. Εδώ είναι μια φοβερή σύμπραξη. Τίνα Τέρνερ, Μπάρι Γουάιτ. Άφησαν πίσω φοβερά τραγούδια.

0: Και νομίζω ότι με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση είμαι σε μια στιγμή, δηλαδή σωστή, να ανακοινώσω με μεγάλη λύπη, κυρίες και κύριοι, δηλαδή πολύ μεγάλη έτσι απογοήτευση και θλίψη, μπορώ να πω, γιατί ξέρω και μάλλον είμαστε και αρκετοί έτσι που, πώς να το πω, πικραινόμαστε με τη διάλυση των αριστερών και αριστερούλιδων. Ανακοινώνω λοιπόν με πολύ μεγάλη λύπη, κυρίες και κύριοι, ότι μόλις πριν από λίγο παρετήθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Γιάννης Ματζουράνης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντέχετε η ζωή από εδώ και μετά, δεν ξέρω. Τι μας κρύβει αυτό το καλοκαίρι? Και γενικότερα τι μας κρύβουν? Για να σοβαρευτούμε. Οι τιμές των τροφίμων, γράφει σήμερα ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο σχόλιο του στο liberal.gr. Δηλαδή φρέσκα λαχανικά, φρούτα και παρόμοια τρέχουν στην Ελλάδα τρεις φορές περίπου ταχύτερα από ό,τι στη ζώνη την Ευρωζώνη. Τον Φεβρουάριο, πριν από την ιστορία του Ιράν, έτρεχαν με 14% όταν στη ζώνη ο ρυθμός ήταν 3,5% και συνεχίστηκε μέχρι πρότινος. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά, γράφει ο Μπάμπης, αφού μάλιστα τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα είναι της λαϊκής αγοράς. Yes. Έλεγα προηγουμένως ότι το μεσημέρι της Παρασκευής ο φίλος μου ο Σπύρος Μάλης στο μαγκαζίνο και εγώ την Δευτέρα, θα μου πεις τώρα του Αγίου Πνεύματος και εσύ 10 η ώρα το πρωί ασχολιώσουν με τον πληθωρισμό, με τον Νίκο Φιλιππίδη συζητήσαμε το ίδιο θέμα. Δηλαδή πιαστήκαμε από τη δήλωση του κυρίου Γιώτη. Ποιος είναι ο κύριος Γιώτης? Είναι ο γνωστός βιομηχανός με τα ομώνυμα προϊόντα που, λέει, που εκπροσωπεί την βιομηχανία τροφίμων και λέει: μην αναζητάτε σε εμάς το πρόβλημα του πληθωρισμού, πηγαίνετε στα ΝΟΠΑ. Και διερωτήθηκα τότε φωναχτά: είναι τόση ισχυρή η δύναμη της κεντρικής λαχαναγοράς πάνω στη Νέα Δημοκρατία? Αύριο που θα είναι εδώ τέτοια ώρα ο κύριος Τάκης Θεοδωρόπουλος θα το συζητήσουμε το θέμα. Ακούστε όμως και τη δεύτερη πηγή η οποία γεννά πληθωρισμό 5%. Τι είπα, Θεοδωρικάκος δεν είπα, τι είπα? Θεοδωρόπουλος είπα, συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη, δεν εννοούσα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, εννοούσα τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, η δεύτερη πηγή τώρα του προβλήματος που λέγεται πληθωρισμός στην Ελλάδα και μας εκτιμούν ότι θα είμαστε στο 5%, 5% είμαστε πολύ πάνω από την Ευρωζώνη, η οποία είναι στο 3 κάτι, στο 3-2 κάπου εκεί. Ναι, η εκτίμηση της Eurostat για τον ελληνικό πληθωρισμό είναι στο 5%, η Ευρωζώνη είναι στο 3,2% και αυτό είναι πρόβλημα για την κυβέρνηση. Δεύτερος παράγοντας, αυτά προσέξτε, αυτά που σας λέω εδώ που τα γράφουν, που τα διαβάζετε στο liberal.gr, φαντάζομαι θα τα διαβάζετε, αυτά που γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ξέρετε δεν τα αγγίζουν πολλοί άνθρωποι πολλοί στη δημοσιογραφία. Τώρα είναι το δεύτερο, είναι τζις που λέμε, όπως η Δίκη Λιγκερίδη, στην οποία δεν αναφέρεται παρά μόνον 2-3 άνθρωποι, γράφει ο Σάκης Μουμτζής, το μανιφέστο και εδώ στον Sky κάποιοι, όχι όλος ο Sky. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τη δεύτερη παράγραφο του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Οι τιμές των καυσίμων επίσης τρέχουν γρηγορότερα στα καθημάς και αυτό δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Δεν ξέρω, δεν έχει να κάνει, το λέω τρεις φορές για να γίνει κατανοητό. Προφανώς κάτι δεν πήγε καλά με τα δηληστήρια και το εμπορικό κύκλωμα διανομής που βρήκαν την ευκαιρία να κλειδώσουν τα κέρδη τους. Με τη βοήθεια επιπλέον των φορολογουμένων που πληρώνουν την ειδική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά τα δύο, ξέρετε, όταν στην Ελλάδα ένα θέμα δεν το αγγίζει η δημοσιογραφία, είναι το γεγονός δηλαδή ότι ενδεχομένως δεν έχουμε ανταγωνισμό στα δηληστήρια. Αυτό το θέμα δεν το κάνεις, είναι τζις, καίγεσαι σαν τη Δίκη Λιγκερίδη που ακουμπάει στο αλυταριό της θύρας 7 που προσβάλλει τον Ολυμπιακό, εννοείται. Και έλεγα liberal, νάτος, ο εκδότης του liberal, κύριος Θανάσης Μαυρίδης. Τι γίνεται κύριε εκδότα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, θα ήθελα πολύ. Θα σε ακούσω οπωσδήποτε αύριο, δεν υπάρχει πιθανότητα, με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Θέλω να δω Τι θα απαντήσει ο κύριο Στάκη για όλα αυτά τα οποία.
0: Εγώ έχω τον Μπάμπη τώρα μπροστά μου, τον Μπάμπη. Ναι. Και θα του θέσω αύριο, θα διαβάσω όπως τα λέει ο Μπάμπης.
1: Πολύ καλά θα κάνεις.
0: Ναι. Όταν λέω ο Μπάμπης είναι ο Παπαδημητρίου.
1: Επειδή σου λείπει ο Μπάμπης, γι' αυτό μπαίνει στο
0: ότι μου λείπει ο Μπάμπης, μου λείπει, δεν το λέω, δεν το κρύβω, το λέω φωναχτά. Τι να κάνω, ναι. Λοιπόν.
1: Πάμε στα καθημάσια.
0: Γράψατε, κύριε. Τι είπατε, κύριε Μαυρίδη.
1: Πάμε στα υπόλοιπα.
0: Πάμε, ναι. Έχετε γράψει ένα άρθρο την προηγούμενη εβδομάδα και αναστατώσατε μέρος του ακροτηρίου, κύριε Μαυρίδη, γι' αυτό σας κάλεσα. Λέτε ότι να προετοιμαστούμε για πόλεμο, έρχεται. Αλλά εγώ τώρα άκουσα αυτό που λέμε ότι τελικά το νόμος αυτού του κοινοβουλίου εκεί του τουρκικού πάει προς τον Οκτώβριο.
1: Κοιτάξτε.
0: Γιατί λέει εστάλησαν τα μηνύματα από την Αθήνα και ελήφθη τα έλαβε το Χιούστον Άγκυρα.
1: Ναι. Και σήμερα το ίδιο γράφω.
0: Και σήμερα γράφω το ίδιο άρθρο ακριβώς.
1: Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είμαι τουρκοφάγος.
0: Ναι.
1: Ούτε τουρκολάγνος. Αυτό που είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής. Ναι. Αν παρατηρήσουμε.
0: Ούτε σου αρέσει και ο πόλεμος. Δεν σε έχω για φυσικλιά. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Και οι οικογενειακές μου σχέσεις θα έπρεπε. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχω πολύ. Έχω πολύ καλές σχέσεις, σε πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Οι Τούρκοι ακολουθούν μια στρατηγική εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι μια πολιτική που την ανακάλυψε ο Ερντογάν. Είναι μια πολιτική που έχει το βαθύ κάτω της Τουρκίας σταθερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ποια είναι η λογική τους? Η λογική τους θα πάρει το Μισό Αιγαίο. Το λένε έτσι, το λένε αλλιώς, το λένε αλλιώτικα. Και βλέπουμε ότι στην πρόοδο του χρόνου τι κάνουμε, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Κομματάκι-κομματάκι στείλουν αυτή την υπόθεση που πάει πλέον να είναι μια υπόθεση. Κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Κομματάκι-κομματάκι στείλουν αυτή την υπόθεση που

0: να προσποιούνται δεν συμβαίνει τίποτα, όμως δεν είναι για εσωτερική κατάσταση Τουρκίας. Είναι ο βασικός στρατηγικός στόχος της αγαπητής γειτονικής μας χώρας, η οποία είναι φίλη, σύμμαχος κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό θέμα. Άρα, τι έχουμε τώρα να κάνουμε? Η Ελλάδα μέχρι το 1929-30 θα είναι πανίσχυρη αμυντικά. Δεν θα μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία έχουν στο μυαλό τους εύκολα. Άρα λοιπόν, πριν εμείς πάρουμε τα F-35, τις πολλές φρεγάτες κτλ., πιέζονται να κάνουν την επόμενη κίνηση. Νομίζω ότι ταυτόχρονα είναι και μια πίεση προς τους Αμερικάνους.
1: Και περιμένουν και μια αναμπομπούλα στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τους αρέσει η αναμπομπούλα.
0: Σε κάθε αναμπομπούλα έρχονται εδώ. Ναι. Και κάνουν ένα σχετικό πανηγυράκι, αλλά και αυτό ίσως πρέπει να προβληματίσει αρκετούς. Τι ωφελεί η επιμονή ορισμένων κύκλων να αφήσουμε τους παραδοσιακούς μας συμμάχους και να πάμε, δεν ξέρω πού, στο Πεκίνο, ξέρω εγώ.
1: Πρέπει να εξηγηθεί αυτό. Και αυτό κάποια στιγμή, αγαπητέ Θανάση, για να περάσουμε λίγο και σε αυτό το σκέλος. Πρέπει να εξηγηθεί και αυτό όταν κάποιοι λένε η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να μας πούν. Δηλαδή είναι γυριστρούλιδες, τη μια μέρα θα λέμε Α και την άλλη μέρα θα λέμε Μ.
0: Όταν είσαι 100% με τους Αμερικάνους, για παράδειγμα, και το 100% γίνει 50-50, στην πραγματικότητα είναι σαν να εγκαταλείψει τους Αμερικάνους. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω, αλλά...
0: Και εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ναι. Τώρα, αυτή την κρίσιμη περίοδο πώς το καταλαβαίνουν άλλοι, δεν ξέρω. Πιστεύω πάντως ότι όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε δεν είναι, επαναλαμβάνω, για εσωτερική κατανάλωση. Το εννοούν. Τώρα, ταυτόχρονα...
1: Δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση, εννοείς εντός Τουρκίας. Είναι για να τα ακούμε εμείς, μάλιστα. Ναι.
0: Δεν είναι μόνο για να τα ακούμε εμείς.
1: Όχι, για να καταλαβαίνουμε πώς θα το πει. Απευθύνεται σε εμάς, δηλαδή. Αυτό
0: εννοώ. Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι έχουν δύο βασικές απαιτήσεις. Μία απαιτήση είναι από εμάς, ότι έλα να μοιράσουμε το Αιγαίο να τελειώνουμε. Και η δεύτερη απαίτηση είναι από τους Αμερικάνους. Δώστε μας τα F-35, γιατί η Ελλάδα όντως γίνεται πανίσχυρη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει.
1: Ναι, αλλά ήταν
0: κάτι...
1: συμπαραγωγός, βρε αδελφέ. Ήταν συμπαραγωγός ο Ερντογάν. Βγήκε από το κεφάλι του. Τι φταίμε εμείς?
0: Ναι, κοιτάξτε, ο Ερντογάν έκανε την πολυδιάστατη εσωτερική πολιτική. Είπε να είναι και συμπαραγωγός, να είναι και με τη Βόσχα. Ναι. Και αυτά δεν περνάνε στην Ουάσιγκτον.
1: Ωραία. Μπράβο. Εμείς τι φταίμε όμως τώρα? Εμείς προσιλωθήκαμε σε μία κατεύθυνση. Είπαμε με την Αμερική, τελειώσαμε. Και βάλαμε και το Ισραήλ και τους έχουμε προκαλέσει τώρα ψυχώση.
0: Και γι' αυτό.
1: Ελά, ποιος του είπε, μισό λεπτό όμως.
0: Και γι' αυτό Θανάση, μετά τον Εύρο τα πάει. Γιατί κοίταξε, ξεχνάνε διάφοροι.
1: Ναι, Θανάση, αν μου επιτρέπεις μόνο ένα πραγματάκι. Το ότι έως το 2010 το Ισραήλ ήταν παρέα με την Τουρκία. Δεν το θυμόμαστε αυτό?
0: Πώς δεν το θυμόμαστε?
1: Λοιπόν, η Τουρκία ήταν βασικό σύμμαχο.
0: Και εμείς ήμασταν εχθρικοί.
1: Βεβαίως. Εμείς ήμασταν, δεν θέλω να πω τι κάναμε εμείς, γιατί δεν πρέπει τώρα.
0: Όχι, εμείς ήμασταν τους αδελφούς μουσουλμάνους. Μετά η Τουρκία πήγε τους αδελφούς μουσουλμάνους και το Ισραήλ ήρθε από εδώ πέρα, γιατί εμείς εγκαταλείψαμε τους αδελφούς μουσουλμάνους.
1: Μπράβο.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Μην κοροϊδευόμαστε.
1: Εμείς είχαμε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με τον Καντάφη. Με τον Καντάφη.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή δεν ήταν πολυδιάστατη.
1: Και με τον εξωτερική πολιτική με τον Αραφάτ.
0: Μπράβο. Ήταν αγκαλιά με τον αραβικό εξωτερικό. Ήμασταν αγκαλιά με αυτού που βάζαν βόμβες στους Ελληνούς.
1: Και χόρευε όλη η τρομοκρατία μας στην Ελλάδα. Το City of Poros, το θυμάσαι?
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Μπράβο, έβγαλε στο βιβλίο του που έχει βγάλει τώρα και το διαβάζω και είναι πάρα πολύ ωραίο, ο Τάσος Τέλογλου. Θυμίζει μέσα το ρεπορτάζ που έκανε με το City of Poros, που ήρθαν οι Παλαιστίνοι και κάναν τρομοκρατία στη χώρα του αδελφού Ανδρέα. Με τον αδελφό Γιάσερ που είχαμε αδέλφια και αγκαλιαζόμαστε.
0: Και τα γεγονότα της πάντα θα έχουμε ξεχάσει. Τέλος πάντων, η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι πρώτο στριμωγμένη με άλλα θέματα. Δεύτερον, αλλάζουν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή σημαντικά. Και σε κάθε περίπτωση.
1: Εμείς τι φταίμε για όλα αυτά? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί ο εκνευρισμός του
0: έχουμε το Αιγαίο, ρε παιδάκι μου. Έχουμε το Αιγαίο. Για δύο λόγους. Ο βασικός λόγος είναι ότι η Ελλάδα ισχυροποιείται. Για να καταλάβουμε λίγο. Σκέψου τώρα ότι να είσαι εκμυδενισμένος στον αέρα και στη θάλασσα. Δεν έχεις πιθανότητα τα σχέδιά σου να κάνεις πραγματικότητα. Λοιπόν, και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, το αναγνωρίσουν αυτό αυτοί που τον κατηγορούν για...
1: Μισό, μπράβο, αυτό είναι το τελευταίο μας κομμάτι. Κάτσε να κάνω διάλειμμα, αν μου επιτρέπεις με συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι.

0: με συγχωρείς θανάση μου αυτό, με το, για αυτό το κάτσε, ζητώ συγγνώμη. Μισό λεπτό να κάνω διάλειμμα. Μισό λεπτό. Βάλουμε το διάλειμμα και πάμε να συζητήσουμε αυτό αυτοτελώς το θέμα που θίγεις τώρα.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
12: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
13: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης του liberal.gr, είναι μαζί μας. Έχεις δύο λεπτά, Θανάση, να απαντήσεις την ερώτηση, γιατί θέλω να βάλω και το φαρμακερό σχολιάκι στο άρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου, που είναι μια παράγραφος για το θέμα του πληθωρισμού. Λοιπόν, να κάνεις κριτική στο Μητσοτάκη για οτιδήποτε θέμα, αλλά κριτική στη διαχείριση των θεμάτων που λέμε εθνικά, στα ελληνοτουρκικά και στους εξοπλισμούς, αντέχει κριτικής? Έτσι από περιέργεια δηλαδή.
15: Δεν αντέχει κριτικής και πραγματικά είναι, το βρίσκω πάρα πολύ προβληματικό όλο αυτό το σκηνικό, ας πούμε. Εγώ Δηλαδή, στο παρελθόν τι γινόταν, δηλαδή.
0: Θα μπορούσε αυτή η κουβέντα να υποθεί ως εξής. Εγώ θα ήθελα να το ακούσω. Ότι η παιδιά, ξέρετε, κατά, όχι τόσο πολύ με τους Αμερικανούς. Πάμε να παίξουμε λίγο και με τον Πούτιν. Αυτό είναι μία θέση, είναι μία άποψη. Και επιλέγει το κοινό. Αλλά να του κάνεις κριτική, έτσι δεν
15: είναι. Όχι, όχι. Πρόσεξε, επιλέγει το κοινό, πρόσεξε, γιατί ο Πούτιν είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως, παιδί μου, ναι, μπορεί να είναι. Σωστά, το καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι μία τίμια. Εγώ αυτό.
15: Σωστό είναι.
0: Συμφωνείς ότι είναι μια πιο τίμια πώς θα το πω, προσέγγιση. Είτε από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, είτε την πλευρά του κυρίου, Καραμαλή. Παιδιά, όχι τόσο πολύ με τους Αμερικανούς.
15: Ξέρεις που είναι όμως το πρόβλημα. Είναι στην δήλωση, αποτελεί και φάρο πολιτικής, έτσι, του Εθνάρχη, του Δυτικής Δημοκρατίας, του Τιάννη Κομεστηρίζη. Πώς θα βγει τώρα ο κύριος Σαμαράς που στηρίζει, ήταν... ακολουθεί τον Καραμαλισμό
0: θα μπορούσε να πει ο κύριος Καραμαλής ότι πήγαν να με ρίξουν οι Αμερικανοί, παιδί μου, τα έχει γράψει ο Μανώλης Κοτάκης
15: έχετε σε μια σχετική αντίθεση αυτό με το ανήκουμε στη Δύση, αλλά λοιπόν το λέμε λίγο πιο ευγενικά. Λοιπόν, εδώ όμως ο βασικός κίνδυνος που υπήρξε, ο βασικό πρόβλημα που υπήρξε στο παρελθόν με την ελληνική εξωτερική πολιτική ήταν αυτή η άλλαζε σε τα πουκάμισα με τις κυβερνήσεις. Ας μελετήσουν πώς έγινε η μικρασιατική καταστροφή, κατά ποιες συνθήκες. Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ, Θανάση. Πρέπει να κλείσω και θα επανέλθω. Όχι, μ' αρέσει αυτό το θέμα. Θέλω να το συζητήσουμε κι άλλο. Γιατί υπάρχει προβληματισμός μέσα στις παρέες μας, το συναντώ. Και θέλω να το συζητήσουμε κι άλλο. Λοιπόν, γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου τώρα στο θέμα της. Για να το κλείσω στο άρθρο του σήμερα στο Liberal, αναφορικώς με τον πληθωρισμό. Και όμως τα μεν συναρμόντια Υπουργεία Ανάπτυξης και Ενέργειας, δηλαδή Υπουργοί Θεοδωρικάκος και Παπασταύρου,
16: πρωί την ατυχία μου!
17: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
16: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
16: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
19: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
18: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
19: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
19: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
18: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
20: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
21: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
22: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
20: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
23: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
24: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
25: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
26: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
27: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
28: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
27: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
28: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
27: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
28: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
27: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
29: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
30: Νόβα 931.
31: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
32: Sky 100,3.
33: Ίδιους στόχους από διαφορετική θέση. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο, στη μία το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας.
34: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
33: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρόταση του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Αλαφούζου σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου και τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου αποκαλύφθηκε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης. Στην πρόταση αυτή περιλαμβάνεται η διατήρηση των δύο πετάλων και της εξέδρας επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, η δημιουργία πάρκου εντός των γραμμών του γηπέδου αλλά και γήπεδα κάτω από τις εξέδρες όπως μπάσκετ και κολυμβητήριο. Η πρόταση θα μελετηθεί από την Πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων. Για το βοτανικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τόνισε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και σύγχρονο γήπεδο και ότι από μεγάλο μέρος θα φαίνεται η Ακρόπολη. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για μία ακόμη χρονιά αναμετρώνται στους τελικούς της Greek Basket League. Το πρώτο μάτς της σειράς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα των ξένων που είχε δικαίωμα να κάνει εν όψη των τελικών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μόντες Μόρις και έβαλε τον Κόρι Τζόσεφ με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί προώρα. Οι πράσινοι θα έχουν τη σημαντική απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι, ενώ ο Κώστας Λούκας, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, θα κριθεί την τελευταία στιγμή για το αν θα αγωνιστεί. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω να δώσω κι άλλα, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
33: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
33: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Σκάκ εδώ, Μαδρία, φυσικά. Το ημερολόγιο αυτής της ωραίας καλοκαιρινής ημέρας. Ο ήλιος λάμπει, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Η ζωή μοιάζει ωραία, κι ας μην είναι. Εδώ είμαστε. Γιώργος Φουραχνός, ρυθμίστων ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης, διευθυντή ορχήστρα. Η Ελένη Μουλιέρη θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Αν θέλετε να πείτε ή να παρατηρήσετε κάτι, μπορείτε και να το γράψετε. Μπαίνετε στο skyradio.gr και βρίσκετε την ταμπελίτσα που λέει «Πες την άποψή σου». Μια πρώτη σημείωση για έναν συνάδελφο, φίλο, πολλά χρόνια συνάδελφοι, που έφυγε χτες, ο Νάσος Θανασίου, πολύ νωρίς στην τηλεόραση, από το 1976. Ήταν ο πρώτος που έκανε ζωντανή εκπομπή, ήταν μάλλον στην ομάδα που έκανε την πρώτη ζωντανή εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, ο Νάσος Θανασίου. Αργότερα στο Μέγκα, αργότερα δοκίμασε να βρέξει τα πόδια του και στα νερά της πολιτικής, βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Αιωνία του η μνήμη. Παρατήρηση, σημείωση μάλλον δεύτερη. Κάτι συμβαίνει εκεί έξω στους δρόμους και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης είναι έτοιμος να μας ενημερώσει. Έλα Δημήτρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Παύλο και κύριοι. Προβλήματα. Στα γρήγορα είχε ακινητοποιηθεί εδώ απέναντι του Sky, κοντά στο ΣΕΦ, στο τελείωμα της Κηφισού, ένα φορτηγάκι.
0: Α, τώρα, εκεί στο Σαλιγκάρι κοντά.
1: Μάλιστα, ναι. Στο Σαλιγκάρο. Τώρα μεταφέρθηκε πριν από 4-5 λεπτά. Αρχίζει να φεύγει η κίνηση, αλλά έχει πιάσει κίνηση από τη Νέα Φιλαδέλφια και μέχρι του Ρέντι δεν μπορεί να φύγει. Από του Ρέντι και κάτω έχει.
0: Είναι αδειάσει. Το ακορντεόν, ναι.
1: Ναι. Επαναλαμβάνω, από τη Νέα Φιλαδέλφια προς του Ρέντι. Από το πρωί έχουμε πολλά προβλήματα στο Γαλάτσι, λόγω χαλασμένων νωρίτερα σηματοδοτών, τώρα πρέπει να έχουν φτιάξει λογικά, και η άνοδος Γαλατσίου και η κάθοδος Πρωτοπαπαδάκη και η Βεϊκού από τη Γαλατσίου και την Πρωτοπαπαδάκη προς το Άλσος, προς τη Φώκα, έχουν πρόβλημα. Και τρίτο μεγάλο πρόβλημα, ο Πειραιάς. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά είναι ακινητοποιημένο από το Υπουργείο Ναυτιλίας, στην Ιετιώνη Ακτή δηλαδή, έτσι, από τη μεριά των λιπασμάτων. Προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη. Όλο το δεξιόστροφο δηλαδή. Και η σχιστού έχει ακόμα πολλή κίνηση. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη. Καλή σου μέρα.

0: Φωτεινά γελαστά πρόσωπα, το τραγούδι των R.E.M. αναφέρεται στις αφίσες του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος, όπου οι άνθρωποι είναι πάντα γελαστοί και χαρούμενοι. Το θυμήθηκα γιατί σήμερα είναι η επέτειος, 1989, ξημερώματα 3 Ιουνίου, αρχίζει η επέμβαση του στρατού και της αστυνομίας στην πλατεία Τιανανμέν, όπου για κάτι παραπάνω από ένα μήνα διαδήλωναν φοιτητές ζητώντας δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, σαν αυτές που συνέβαιναν στην τότε Σοβιετική Ένωση και στην Ανατολική Ευρώπη. Ήταν το ξεκίνημα, απλώς η Κίνα το χειρίστηκε αλλιώς. Μπήκαν τα τάγκς, μπήκε ο στρατός. 24 ολόκληρες ώρες κράτησε η εκαθάριση της πλατείας, η σφαγή της πλατείας. Τα ξημερώματα της 4ης Ιουνίου η πλατεία ήταν πια άδεια. Δεν πάθαμε ποτέ τον απολογισμό εκείνης της καμπάνιας. Επισήμως η επέμβαση άφησε πίσω τις 241 νεκρούς. Ανεπισήμως μετριώνται μερικές χιλιάδες. Στα φρέσκα. Λέγαμε χτες για αυτό το τηλεφώνημα Τραμπ προς Νετανιάχου, όπου ο ίδιος ο πρόεδρος, δηλαδή οι πηγές του Λευκού Οίκου, διέδιδαν στα μέσα ενημέρωσης ότι το τηλεφώνημα ήταν σκληρό, ότι ο Τραμπ μίλησε πολύ σκληρά στον φίλο του τον Μπίμπι, του είπε ότι αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν φυλακή και μην είσαι αχάριστος, και εν πάση περιπτώσει μετά ανακοίνωσε ότι εντάξει, τα βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε, έχουμε ανακοχή στο Λίβανο για να μπορέσουμε τώρα να κάνουμε και τη συμφωνία με το Ιράν. Δεν πέρασαν 24 ώρες. Το Ισραήλ, ναι, μεν δεν χτύπησε τη Βηρυτό, αλλά ενέτεινε την καμπάνια του στο Νότιο Λίβανο και στον Περσικό. Είμαστε μακρύτερα από την εκεχηρία από ότι ήμασταν χτες τέτοια ώρα, διότι είχαμε χτες χτυπήματα από το Ιράν προς το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Είχαμε τους Αμερικανούς να αναχαιτίζουν ιρανικά drones και πυράβλους, και είχαμε και ένα χτύπημα στο νησί εκεί, το περίφημο, που ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Τι ακριβώς συμβαίνει? Συμβαίνει ότι, αν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι, ο Τραμπ θέλει οπωσδήποτε να κλείσει όσο γίνεται νωρίτερα αυτή την πληγή που αιμορραγεί και του κοστίζει. Ο Νετανιάχου δεν το θέλει και τόσο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί και να το ματαιώσει. Εκείνοι που μπορούν να το ματαιώσουν και προσπαθούν είναι οι φρουροί της επανάστασης στο Ιράν, γιατί αυτό που έχει συμβεί στο Ιράν, λένε εκείνοι που ξέρουν καλύτερα, είναι ότι ο πόλεμος έχει ενισχύσει τους πιο σκληρούς στην Ιρανική ηγεσία. Οι φρουροί της επανάστασης είναι τώρα πιο ισχυροί παρά ποτέ στην Ιρανική ηγεσία, και εκείνοι ασφαλώς δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, διότι ξέρουν ότι μαζί με τον πόλεμο μετά από λίγο θα τελειώσουν και οι ίδιοι. Εδώ κόσμος πάει και έρχεται, τα πράγματα αλλάζουν, η πολιτική σκηνή λιγάκι κουνιέται. Ένα κόμμα έπαψε να υπάρχει, ως κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον, η Νέα Αριστερά. 7 βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, εκ των οποίων η μία, η Εφη Αξιόγλου, παρέδωσε και την έδρα της. Γενικώς κάτι κουνιέται. Χθες είχαμε την μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse, την είδατε στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Ήταν η πρώτη από τις λεγόμενες μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες. Τι μας λέει? Μερικά σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε, παίρνοντας υπόψη βέβαια δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ότι υπάρχει πάντα μια μερίδα πολιτών που δεν απαντούν. Οι αναποφάσεις είναι 12%, και αυτό το 12% θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα ανάλογα με το πώς θα κατανεμηθεί και αν κατανεμηθεί. Θέλω να πω, αν είναι αποφάσεις, τι πάνε να ψηφίσουν. Και η δεύτερη επιφύλαξη είναι ότι, όπως ξέρουμε, πολλοί πολίτες χρησιμοποιούν τους δημοσκόπους όχι ως εξομολογητές, αλλά ως αγγελιοφόρους. Δηλαδή δεν τους ανοίγουν την καρδιά τους, απλώς τους χρησιμοποιούν για να στείλουν ένα μήνυμα. Τούτων δοθέντων, 3-4 παρατηρήσεις. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία επηρεάζεται ελάχιστα από την κινητικότητα στα δεξιά και στα αριστερά της σκηνής. Δηλαδή, ούτε αυξάνει σημαντικά τη συσπήρωσή της, έχει μια αύξηση της τάξης του 1,5% από το 24% στο 25,5%. Δεν έχει απώλειες, εννοείται, απλώς επιβεβαιώνει ότι έχει αόρια. Δηλαδή, ότι η κινητικότητα στα δεξιά της είναι ένας φράχτης που δεν της επιτρέπει να προσδοκά σε μεγάλα κέρδη από εκεί. Και στα αριστερά της, δηλαδή προς το ακέντρο, υπάρχει επίσης ένας φράχτης, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, με τα σημερινά δεδομένα, τα ποσοστά των ευρωεκλογών μοιάζουν να είναι πάνω κάτω το όριό της. Δεύτερον, η δεξιά της δεξιάς ανακατανέμει τη δύναμή της, ο αντισυστημικός χώρος ανακατανέμεται, δηλαδή εμφανίστηκε μια καινούργια παίκτρια, η κυρία Καριστιανού, η οποία παίρνει από τους άλλους, δηλαδή συμπιέζει το Βελόπουλο, εξαφανίζει την Νίκη, κόβει στη μέση την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα η κινητικότητα δεξιά της δεξιάς δεν απειλεί τη Νέα Δημοκρατία, απλώς ανακατανέμει το χώρο μέχρι να εμφανιστεί ο Αντώνης Σαμαράς, αν εμφανιστεί, οπότε αυτό μπορεί να τα αλλάξει, αλλά πρέπει πρώτα να το δούμε. Τρίτον, ο συσχετισμός στην κεντροαριστερά μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα αλλάζει, δηλαδή ο Τσίπρας επιστρέφει εκεί που ήμασταν μετά τις εκλογές του 23, δηλαδή όχι τόσο ψηλά, αλλά εν πάση περιπτώσει πάνω από το Πασόκ. Θα αντέξει, εξαρτάται και από το τι θα κάνει ο ίδιος, εξαρτάται και από το τι θα κάνει το Πασόκ. Πάντως αυτή είναι η τάση. Και αν από όλα αυτά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα, είναι ότι η επόμενη μέρα των εκλογών, αν τα πράγματα πάνε έτσι, θα κάνει υποχρεωτική τη συζήτηση, την οποία τώρα όλοι αποφεύγουν. Δηλαδή τη συζήτηση ποιος θα συνεργαστεί με ποιον για να βγει ο λογαριασμός, για να έχουμε κυβέρνηση. Ναι, αυτά. Ακούτε Sky 100,3, αυτό είναι το ημερολόγιο, και αυτός που ακούτε είναι ένας θρύλος της soul μουσικής, ο ιδρυτής μάλλον του ρεύματος, ο Curtis Mayfield. Ουχ, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μάντζο, με ακούτε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Συγγνώμη, σας άφησα να περιμένετε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα,
0: εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ανησυχείτε? Δηλαδή, πέρασαν 2,5 χρόνια με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και τώρα ξαφνικά οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν στην τρίτη. Φαντάζομαι ότι ανησυχείτε.
1: Όλα τα αναλύουμε, όλα μας αφορούν και όλα τα ζυγίζουμε, δεν πετάμε τίποτα ούτε αγνοούμε τίποτα. Όλες οι εξελίξεις στο πολιτικό μας φάσμα αφορούν όλα τα κόμματα, δεν είναι δάκια το πολιτικό μας φάσμα πολύ μεγάλο. Υπάρχουν αισθήσεις, δυναμικές συγκοινωνούν των δοχείων στο πολιτικό φάσμα, άρα τίποτα δεν πρέπει να πετιέται και όλα να αναλύονται. Όμως εγώ προσθέτω ότι πρέπει όλο αυτό να γίνεται με ψυχραιμία και υπομονή, γιατί πέρυσι τέτοιο καιρό, πάλι σε μια αλλαγή του πολιτικού φάσματος, τότε είχαμε, από ό,τι κατανοώ με βάση τις δημοσκοπήσεις, την εικόνα μιας υπερμεγεθυμένης δημοσκοπικής επίδοσης για την κυρία Κωνσταντοπούλου και μιας καταβαράδοσης.
0: Έχετε δίκιο ότι αμέσως μετά την έκρηξη γύρω από την επέτειο των Τεμπών, η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν καθαρά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα η χτεσινή δημοσκόπηση την βρίσκει στο 5.
1: Και το ΠΑΣΟΚ
0: κάτω από το 5.
1: Ναι, και το ΠΑΣΟΚ τότε να καταβαραθρώνεται. Άρα αυτό ανατάχθηκε, αποκαταστάθηκε. Τι θέλω να πω, είναι λογικό ανακοινώσεις κομμάτων, μάλιστα από πρόσωπα με ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα στην ελληνική κοινωνία, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού, ενδεχομένως ο κ. Σαμαράς, αν ανακοινώσει. Είναι λογικό, ιδίως εξαιτίας και της υπερπροβολής το προηγούμενο διάστημα, επί πολλούς μήνες αναμένουμε τα κόμματα και προβάλλονται αυτές οι πρωτοβουλίες χωρίς καν να έχουν λάβει σάρκα και οστά, είναι λογικό να έχουν προκαλέσει ανακατατάξεις.
0: Ναι,
1: τώρα το κατά πόσο
0: είναι
1: αυτό αλλάζει και τους πολιτικούς συσχετισμούς βαθύτερα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να περιμένουμε.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, επειδή
1: να αποτυπωθεί σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Επειδή προφανώς δεν μπορείτε να κάτσετε να περιμένετε, πρέπει να κάνετε κάτι.
1: Ασφαλώς.
0: Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε?
1: Ασφαλώς. Φυσικά, ναι, κανείς δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια, εκτιμώντας ή περιμένοντας. Έχετε δίκιο. Στην περίπτωση τη δική μας, θεωρούμε ότι αυτό το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ακόμα πιο εντατικά είναι να επιμείνουμε στο πρόγραμμά μας και στις θέσεις μας με έναν τρόπο εύληπτο και κατανοητό και αισθητό σε όλους τους πολίτες, σε όλη
0: τη χώρα. Αυτό δεν κάνατε ως τώρα όμως. Δεν βλέπω, δηλαδή τα νούμερα λένε ότι ενώ το κάνατε δεν φαίνεται να κάνει γκέλ.
1: Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε ακόμα πιο εντατικά και πιο σωστά. Υπάρχουν στιγμές, σας θυμίζω, που πολλές θέσεις μας σωστές, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της τετραήμερης εργασίας σε ορισμένες επιχειρήσεις και σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, χτυπήθηκαν βάναυσα από την κυβέρνηση, ακόμα και με προπαγανδιστικές επιθέσεις, όπως ότι θα κλείσουμε όλη την ελληνική οικονομία. Παλαιότερα, προτάσεις μας για τη φορολογική δικαιοσύνη και τη φορολόγηση, για παράδειγμα, των μερισμάτων μεγάλων εταιριών, επίσης είχαν χτυπηθεί από την κυβέρνηση ότι θα κλείσουμε μικρές εταιρείες. Αυτά δεν πρέπει να μας πτώουν, πρέπει το αντίθετο, να μας κάνουν να υπερασπίζουμε ακόμα πιο στεναρά τις θέσεις μας, να μην τις εγκαταλείπουμε.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί σας ακούω προσεκτικά, αλλά υπάρχει μια κατηγορία που σας απευθύνεται, ότι του Πασόκ του φταίνε όλα εκτός από τον εαυτό του. Δηλαδή, το διαβάζετε και εσείς στα σχόλια, ότι φταίνε οι δημοσκόποι, φταίνε τα μέσα ενημέρωσης, φταίει η κυβέρνηση, οι επιθέσεις της. Αυτό είναι η πολιτική, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Η πολιτική είναι επιθέσεις, είναι ανταγωνισμός.
1: Ναι, ασφαλώς, κοιτάξτε.
0: Άρα, δεν μπορεί να φταίνε πάντα οι άλλοι. Κάτι πρέπει να φταίει και σε αυτά που κάνετε εσείς.
1: Υπάρχουν ευθύνες και έχουν τεκμηριωθεί οι αντιθέσεις του Πασόκ σε συγκεκριμένες δημοσκοπικές καταγραφές, οι οποίες έγιναν χωρίς επιστημολογικά και μεθοδολογικά άρτιο τρόπο. Και αυτό είναι τεκμηριωμένο και έχει ήδη συζητηθεί στο δημόσιο λόγο. Προφανώς όμως είναι συνθήκες με εντός πολλών εισαγωγικών πολέμου. Η πολιτική δεν πρέπει να είναι πόλεμος, αλλά σίγουρα έχει στοιχεία πολεμικής αναμέτρησης. Και το Πασόκ αισθάνεται όχι ανίκεια σε αυτό το περιβάλλον. Γνωρίζει από εκλογές και έχει και την τεχνογνωσία και την ανθεκτικότητα να υπερβεί αυτές τις πολεμικές συνθήκες. Προφανώς δεν φταίνε μόνο ένας. Και εγώ ξεκίνησα να λέω τι πρέπει εμείς να συνεχίσουμε να κάνουμε. Δεν είναι πάντως το ΠΑΣΟΚ ένα μονολυθικό, μονοθεματικό κόμμα, όπως κάποιοι θέλουν να εμφανίζουν, ένα κόμμα αιμονικό με ορισμένα θέματα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, όπως οι υποκλοπές ή τα μεγάλα σκάνδαλα της αδιαφάνειας και της διαφθοράς, τα οποία επιμένουμε ότι πρέπει να διερευνηθούν, ιδίως με τις νέες εξελίξεις, νέες δηλώσεις, νέες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, για παράδειγμα, τις χθεσινές δηλώσεις του Τίλιαν. Όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουν να συζητώνται, αλλά όλα υπό το πρίσμα της καθημερινότητας. Ότι για τον πολίτη είναι σημαντικό να έχει το μισθό που μπορεί να του φέρνει συνθήκες αξιοπρέπειας στη ζωή του, να έχει ένα ενίκιο, ένα μίσθωμα το οποίο να είναι αντίστοιχο τη στέγη στην οποία κατοικεί, να έχει ένα κοινωνικό κράτος δίπλα του το οποίο θα είναι αρρωγός με δημόσιο σύστημα υγείας και δημόσια παιδεία. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν στη δημοκρατία μας. Όλα αυτά με το δικό μας πρόγραμμα μπορούν να αποκατασταθούν. Και εκεί νομίζω, κύριε Τσίμα, θα κρυθεί τελικά η εκλογική μάχη. Αν τελικά αρκεί για την πολιτική αλλαγή την οποία η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας θέλουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αν για αυτή την πολιτική αλλαγή αρκεί ένα πολιτικό, προσωπικό μάλλον, εγχείρημα σχεδόν προσωπικής ιδιοκτησίας, όπως φαίνεται να είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ή αν αρκεί ένα κόμμα στήρας διαμαρτυρίας και αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, όπως υπάρχουν πληθώρα τέτοιων κομμάτων γύρω μας. Εμείς λέμε όχι. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται πρόγραμμα, θέσεις και ένας άλλος δρόμος απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία παράγει και αναπαράγει αδικίες και ανισότητες. Και έτσι θα αξιολογηθούμε.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι η συζήτηση πριν τις εκλογές για το τι θα κάνει κανείς και με ποιον θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές είναι συνήθως πρόωρη και καμιά φορά είναι και άχαρη, αλλά είναι και υποχρεωτική. Διότι αν δούμε τα χτεσινά νούμερα, προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα να κυβερνηθεί η χώρα μετά τις εκλογές, ακόμη και να επαναληφθούν, από τον κάποιος να συνεργαστεί με κάποιον. Η συζήτηση άνοιξε και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και με την απόφαση εκείνη της Κεντρικής Επιτροπής που έλεγε όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Την άνοιξε και ο κύριος Δούκας, κάνοντας αυτή την πρόταση που έκανε μεταξύ μιας και της πρώτης και της δεύτερης εκλογής. Νομίζετε ότι μπορείτε να την αποφύγετε αυτή τη συζήτηση?
1: Όχι, προφανώς, ναι. Η συζήτηση αυτή πρέπει να απαντάτε όταν υπάρχουν τα ερωτήματα, αλλά έχουν υπάρξει οι απαντήσεις για όλους μας. Δηλαδή το συνέδριο μας έλαβε την απόφαση για τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, όχι με όρους φετιχιστικούς. Είναι ιδεολογικές και πολιτικές και αξιακές οι διαφορές με το κόμμα που σήμερα κυβερνά. Και όταν η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών ζητά από εμάς πολιτική αλλαγή, το ελάχιστο που έχει να κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να νικήσει το κόμμα που σήμερα κυβερνά και να το στείλει στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι το παιχνίδι.
0: Αυτό αφορά τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον δεν θα υπάρχει. Το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Καταρχάς, στις πρώτες μέρες έχουμε ακούσει αντικρουόμενα μηνύματα και από τον ίδιο το κόμμα του κ. Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, κατά πόσον είμαστε όμορφο χώρο. Δηλαδή, ακούω και κάτι τέτοια ανορθόγραφα. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε να αξιολογηθεί πρώτα και κύρια το πρόγραμμα, οι θέσεις του νέου.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
6: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
7: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
8: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Τις επιδημίες σας.
9: Από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural.
11: Nova 931.
12: Η ώρα είναι 10:30.
13: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
14: Νόβα 931.
15: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Του αγοριού απέναντι.
19: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην Ομηρίδου Σκυλίτση προς το Νέο Φάληρο. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στο Γαλάτσι και στη Βάρη Σκοροπίου κατά μήκος της βιομηχανικής περιοχής προς το Κοροπή. Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν θανάσιμα από φορτηγά χθες σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, Ασπρόπυργο και Αφίδνες. Τροχαίο με παράσυση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις μειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Παράλληλα, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε ένα πετρελοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χαρκ του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: Ανοίγω παρένθεση γιατί χρωστάω δύο μηνύματα. Πρώτον, να σας θυμίσω ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου, η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται να γίνει απλούστερη και πιο ανθρώπινη. Προσφέρει έναν προσωπικό σύμβουλο που υποστηρίζει σε κάθε βήμα τον αιτούμενο. Η προέγκριση δίνεται σε 48 ώρες και η εκταμείευση 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Και το χρήσιμο μήνυμα από την Κοσμοτέ: αν είστε κάπου που η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη και ταλαιπωρείστε ή στερείστε ένα γρήγορο ίντερνετ, υπάρχει λύση: Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, εύκολη και γρήγορη σύνδεση παντού με μεγάλες ταχύτητες. Κλείνει παρένθεση πίσω. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, βέβαια, είναι αυτή η αγωνία ξαφνικά πάνω που. Χτες μάλλον τέτοια ώρα άρχιζε να φαίνεται η δυνατότητα μιας πρόοδου στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για μια εκεχηρία στον Περσικό κόλπο. Η εικόνα το βράδυ σκοτίνιασε, διότι και στο Λίβανο συνεχίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις και στον Περσικό κόλπο χτες είχαμε μια από τις χειρότερες ημέρες με χτυπήματα ιρανικά κατά χωρών του κόλπου, Μπαχρέιν, και ανταπόδοση αμερικανική, συνεπώς. Ποιος ξέρει που βρισκόμαστε. Ο πρόεδρος Τραμπ πάντως μας βεβαιώνει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Εδώ στα δικά μας έχουμε μάλλον αυτή την αναταραχή στην πολιτική σκηνή, τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά. Και έχουμε και εξελίξεις, το λέγαμε πριν με τον κύριο Μάντζο, λεγόμενα σκάνδαλα, δηλαδή σε αυτές τις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν καιρό τώρα την δημόσια συζήτηση. Το ένα είναι αυτή η υπόθεση των υποκλοπών, των παράνομων παρακολουθήσεων, το Predator όπως λέγεται το σύστημα. Τι έχουμε, εκείνος ο οποίος εμπορεύεται αυτό το σύστημα, το οποίο στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι νόμιμο, ας το έχουμε και αυτό υπόψη μας, έκανε για τρίτη φορά την ίδια διαδήλωση, την είχε κάνει στο Reuters, την είχε κάνει στο Mega, την έκανε χτες και στην εφημερίδα των συντακτών. Τη λέει η δήλωση ότι εγώ απλώς πουλούσα το Predator, δεν ανακατευόμουν στη λειτουργία του, δεν συμμετείχα στην αξιοποίησή του. Ο αγοραστής ήταν πάντα μια κρατική υπηρεσία. Όσοι παρακολουθούν την υπόθεση λένε ότι αυτό μοιάζει με μια δημόσια διαπραγμάτευση όπου εκείνος ζητά να εξασφαλίσει την αθώωσή του. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Η υπόθεση θα έρθει στο εφετείο το φθινόπωρο, το Νοέμβριο νομίζω. Είτε το εφετείο θα κρίνει ότι δεν υπήρχε παρανομία καμία, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, σχεδόν αδύνατον, είτε θα δεχθεί ότι πράγματι δεν εκμεταλλευόντουσαν το σύστημα εκείνοι που το πούλησαν, αλλά κάποια κρατική υπηρεσία. Το οποίο επίσης είναι δύσκολο, γιατί φέρνει την κυβέρνηση σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Τόμπολα. Εξελίξει είχαμε και στην άλλη υπόθεση εδώ και μέρες, διότι έγινε γνωστή μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης της κυρίας Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι η υπάλληλος του ΠΚΠΕ που επέμενε ότι κάτι δεν πάει καλά με τις επιδοτήσεις και τιμωρήθηκε με τον εκτοπισμό της από την υπηρεσία, γιατί έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά. Σε αυτήν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέθεσε να κάνει μια παραγματογνωμοσύνη, εξέτασε 23 συγκεκριμένες περιπτώσεις, 23 από τις δεκάδες, όχι πολιτικών, παραγωγών. Και τι βρήκε? Βρήκε ότι σε 6 περιπτώσεις δεν υπάρχει καμιά ζημία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο, άρα δεν υπάρχει θέμα. Για 9 δεν μπορεί να πει, γιατί ο έλεγχος οικονομικής αστυνομίας που προηγήθηκε ήταν ελλιπής. Και για 8 υπάρχει μεν ζημία, διαπιστώνεται σημεία, αλλά όχι σε βαθμό κακουργήματος. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σε επίπεδο ποινικής αποτίμησης προφανώς σημαίνουν πολλά. Για παράδειγμα, είχαμε ήδη μια διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που ζητάει να μπει στο αρχείο υπόθεση για 2 πολιτικά πρόσωπα, τον Χάραλαμπο Θανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Πολιτικά δεν αλλάζει και πολλά, δηλαδή δεν υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τις επιδοτήσεις, ότι δεν ήταν μόνο θέμα ατομικών περιπτώσεων παραγωγών που έκλεβαν, που δήλωναν ανύπαρκτα, ήταν ένα σύστημα ολόκληρο, το οποίο και πολιτικά καθοδηγούμενο οργάνωνε τη δουλειά. Και επίσης δεν αμφισβητείται επίσης ότι υπάρχουν μια σειρά από περιπτώσεις βουλευτών, πολιτικών που είχαν το θάρρος να παίρνουν τηλέφωνο το διοικητή ενός δημόσιου οργανισμού και να του ζητούν εξυπηρέτηση, έστω και με τη μορφή της επίσπευσης. Κάποιοι αυτό το θεωρούν εντελώς κανονικό, κάποιοι άλλοι δεν το θεωρούν καθόλου. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Τάκης και Χούπης.
1: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Άντε, προχώρα! Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: Sky 100,3 ημερολόγιο. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει τρεις αναδρομική μουσική πληροφορία. Το δεύτερο μέρος άρχισε με Bob Marley. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το καλύτερο άλμπουμ του, το Η Έξοδος. Έξοδος έχει ψηφιστεί κατά καιρούς ως ένα από τα καλύτερα, από τα τρία καλύτερα άλμπουμ του 20ου αιώνα. Αυτή είναι η Suzy Quattro, αν τη θυμάστε κάποτε. Μεγάλη στάρ της ροκ σκηνής, έχει γενέθλια σήμερα. Άχρηστες μουσικές πληροφορίες. Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα και μάλλον στα πολιτικά. Η πολιτική σκηνή παρουσιάζει μια ξαφνική κινητικότητα. Ο καταλήτης προφανώς ήταν η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Δύο νέα κόμματα αναδιατάσσουν τη σκηνή και δεξιά της δεξιάς και στα αριστερά. Παρακάλεσα τον κύριο Δημήτρη Στεβαστάκη, είναι καθηγητής στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου και ήταν βουλευτής ΣΑΜΟΥ με το ΣΥΡΙΖΑ τα περασμένα χρόνια, να είναι μαζί μας για μια έτσι την δική του αποτίμηση αυτού που συμβαίνει. Καλημέρα κύριε Στεβαστάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας διαβάζω κατά καιρούς, γράφετε πρωτεπότε στο, όχι πρωτεπότε, τακτικά νομίζω, στα νέα την άποψή σας.
1: Κάθε Σάββατο.
0: Κάθε Σάββατο. Γράφετε πρωτεπότε στο, όχι πρωτεπότε, τακτικά νομίζω, στα νέα την άποψή σας. Κάθε Σάββατο.

0: δεύτερη έλευση ενός κόμματος νέου που μαζεύει την κερκίδα, μαζεύει κυρίως το σπίτι, τους ανθρώπους του σπιτιού, της κυρίας Καρυπτιανού εννοώ.
1: Ναι.
0: Έρχεται λοιπόν η έλευση και αναδιατάσσει τα πάντα, κυρίως τα τραύματα που προέκυψαν από τις πολυδιασπάσεις, τις αυτοκαταστροφικές πολυδιασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του 23 και την ακόλουθη προϊού, ήταν προϊόν της
1: ήττας. Άρα κλείνει αυτό το τραύμα, λέτε.
0: Καθόλου, αναπαράγεται. Να σκεφτούμε το εξής, ότι οι μετρήσεις ας πούμε αυτή τη στιγμή δίνουν την ήττα του 23 ως ζητούμενο για το νέο κόμμα.
1: Ναι. Δίκιο έχετε.
0: Δεύτερον, δηλαδή η διαφορά είναι από την επίδοση Κασελάκη στην επίδοση της ήττας του 23, των εθνικών εκλογών του 23.
1: Mm-hmm.
0: Επομένως, ουσιαστικά δεν πρόκειται περί μιας αλλαγής της αρχιτεκτονικής, αλλά για μια αναδιάταξη αυτού του σκορπίσματος που συνέβη, ένα μάδεμα αυτής της διάλυσης που υπήρξε, ιωτικής πρωτίστως και στη συνέχεια ποσοτικής του κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, αυτό βεβαίως πιέζει το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως αλλάζει τους όρους με τους οποίους το ΠΑΣΟΚ θα αντικρίσει την έννοια της συνεργασίας. Αυτό δηλαδή που βιάστηκε να κάνει στο συνέδριό του, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί σε ένα τελείως διαφορετικό τοπίο. Πιεζόμενο από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει μια αξιόλογη διείσδυση και σε ένα μέρος κεντρών κοινών.
1: Αυτό ίσως είναι και το μόνο καινούριο, δηλαδή, αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι ναι, μεν ο κύριος Τσίπρας, δίκιο έχετε, είναι κάτω από το ποσοστό το οποίο χαρακτηρίστηκε καταστροφικό το 2023, δηλαδή η καταστροφική ήττα είναι αυτή τη στιγμή ο απότερος στόχος, μάλλον ο maximum στόχος εκλογικός. Από την άλλη, ναι, φαίνεται να έχει κάτι που δεν είχε τότε, δηλαδή μια μεγαλύτερη διείσδυση σε ένα κέντρο αριστερό χώρο.
0: Προσοχή, κάνει, διώχνει από το περιβάλλον του τα εικονίσματα των ανθρώπων με τους οποίους συνδέονταν την κυβερνητική περίοδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή προσπαθεί, αν το παρατηρήσατε, στο θυσίο είχε λευκή βάση, λευκό πουκάμισο, ξεκινάω από το μηδέν, δεν διεγείρω συνειρμούς.
1: Ναι.
0: Είμαι καινούριος.
1: Ναι.
0: Αυτό επικοινωνιακά λειτουργήσε και με δεδομένο το ταλέντο που έχει το επικοινωνιακό που έχει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό του δίνει μια ορμή και κυρίως μια δυνατότητα ξαναστησίματος ενός διαλόγου με ένα κοινό που ήταν κατηγορηματικό μέχρι πρότυπο. Δεύτερον, τροφοδοτείται από την πιο σκληρή και εκλακευμένη μορφή οικονομίας που είναι το ράφι του σούπερ μάρκετ. Ταΐζεται αυτή η πολιτική απορία που συγκροτεί ο κύριος Τσίπρας, αυτό το κενό που εδώ και δύο χρόνια βλέπαμε στις μετρήσεις και στην εκφραστικότητα του κόσμου, τροφοδοτείται από αυτή την πλευρά. Ότι έχω μια αδύρυτη πραγματικότητα. Λίγα χρήματα, πολύ υψηλό τιμάριθμο. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εύκολο έδαφος. Δεν νομίζω ότι δημιουργούν δυναμική και δεν είναι εύκολο να κερδιθεί η δυναμική. Δηλαδή να σκηνοθετηθεί από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος στις εκλογές, πέρα από τα προγράμματα και όλες αυτές τις, όλο αυτό το κύκλο, υπάρχει η αφηρημένη προσδοκία. Αυτή την αφηρημένη προσδοκία δεν μπορεί ακόμα να την φορτωθεί και εξαρτάται σε πολύ να την εισπράξει, να την κρυγίσει, και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τι. Εξαρτάται από το εάν συγκροτήσει έναν οργανισμό ο οποίος δεν θα είναι κόμμα με τους όρους της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη, που είναι αντίτυπο της δομής της κομματικής που είχε το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 70 και το 80 και το οποίο είχε αντιγράψει σε ένα μεγάλο βαθμό τη δομή του ΚΚΕ, λέω για τότε. Ο καθένας κληροδοτούσε μια τεχνοτροπία οργανωτική. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Δεν έχει ούτε τις δυνατότητες ο χώρος, ούτε νομίζω. Αλλά μπορεί να υπάρξουν οι άνθρωποι, τα στελέχη, τα οποία δεν θα συνδέονται ισχυρά με την περίοδο της φθοράς, δηλαδή με την αντιπολιτευτική περίοδο 19-20-23.

0: και τα οποία θα αποτελέσουν, ας πούμε, τους γιωτές. Θα αποτελέσουν τα νεύρα, τους νευρώνες με τους οποίους θα αγγίξει την κοινωνία.
1: Δεν είναι και εύκολο.
0: Αλλά αυτό πάλι είναι το δύσκολο. Και αυτό, αν επιτευχθεί, δηλαδή μια οργανωτική συγκρότηση, θα φανεί αν θα μπορέσει να δημιουργήσει δυναμική με τον συνδυασμό της φθοράς κυβερνητικής και την πιθανότητα του κ. Σαμαρά να κάνει.
1: Ναι. Από την άλλη μεριά, αυτό που βλέπουμε είναι ότι άνθρωποι, ένας κόσμος που νοσταλγεί αυτό που κάποτε υπήρξε, ας πούμε, η αριστερά και δι' η ανανεωτική αριστερά, η όπου δυσανασχετεί και δυσκολεύεται να ταυτιστεί. Λέτε ότι είναι προσωρινό, στο τέλος τι να κάνουν, θα πάνε με, τον, με αυτόν που μοιάζει νικητής.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτή η απελπιστία του ότι δεν υπάρχει τίποτα, η έρημος, θα οδηγεί σε ένα μέρος των γκρινιάριδων, των ανθρώπων που έχουν πάρα πολλά μαζέψει, όπως λέμε, σου έχουν μαζεμένα πολλά. Από τις διασπάσεις, από τη διαχείριση της ΙΤΑΣ, από τις μεθοδεύσεις, από αυτό που έδειξε, εν πάση περιπτώσει, το παθολογικό στοιχείο, καθόλου ποιοτικό, που έδειξε το κόμμα την περίοδο της δυσκολίας. Γιατί στη δυσκολία φαίνονται οι ποιότητες. Αυτό λοιπόν το κοινό που έχει, το κοινό του, το σκληρό ας πούμε κοινό, το 20% ξέρω εγώ του ΣΥΡΙΖΑ, ένα μέρος θα ξαναμαζευτεί γιατί δεν έχει τίποτα άλλο. Γιατί δεν βλέπει τίποτα άλλο. Όμως δυναμική είναι κάτι, μια άλλη ποιότητα. Η δυναμική, το αναπτυξιακό σκέλος ενός κινήματος είναι μια άλλη ποιότητα. Τώρα, αν θα μπει το Πασόκ σε κρίση στις εκλογές, ερχόμενο τρίτο, που είναι ένας στόχος, και χτυπημένο στηρθεί σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ή το Πασί ή ένα μέρος του, όπως ας πούμε είναι ένα κοινό στόχος κατά την προσωπική μου γνώμη και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά νομίζω και της πλευράς του Αλέξη Τσίπρα, να αναλάβει εκείνος δηλαδή όλη την αντιπολιτευτική, ας πούμε, το αντιπολιτευτικό βάρος και να σπρωχτεί το Πασόκ σε μια συνεργασία που και η κυβέρνηση θα δώσει και θα το συντρίψει αν ανακαλέσουμε την περίοδο του 12. Αυτό είναι περίπου ο σχεδιασμός. Βεβαίως δεν είναι ένας σχεδιασμός μακροσκοπικός ή στρατηγικός. Είναι ένας σχεδιασμός μικρών αναδιαθετήσεων των τα πουλιά να ξανακάθονται στην ρηχτή σκηνή. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι προς τα εκεί είναι το
1: πράγμα. Τώρα, υπάρχει στο βάθος η αίσθηση, η εκτίμηση ότι η αναδιαμόρφωση, εν πάση περιπτώσει, της πολιτικής σκηνής είναι πιθανότερο να γίνει εκ δεξιών παρά εξ αριστερών.
0: Ναι, υπάρχει μια συντελεγμένη πίεση. Αυτό το 20% που υπάρχει στην δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι επίμονο. Βλέπετε ότι τα σχήματα, ο Βελόπουλος επιβιώνει. Οι ελεύσεις που έχει το κόμμα της κυρίας Καριστανού, παρόλο που είναι μια πολύ συμπαθής περίπτωση, γιατί δεν έχει φταρεί, δεν έχει ποτέ μέσα στη δοκιμασία την.
1: Τουλάχιστον όχι ακόμη.
0: Μπορεί να σκηνοθετηθεί επομένως με όποιο τρόπο σε ένα μεγάλο βαθμό έχει σκηνοθετηθεί και ο Αλέξης Τσίπρας στο 12-15, όπου ανέστεται ο κόσμος την προσδοκία και την έβλεπε το όραμά του. Εν τούτης, η έλευση του κ. Σαμαρά ή όχι, που επίσης θα στερήσει σκληρό στάρι από την κυβέρνηση, εκλογικό στάρι, είναι ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν στη θέση της Νέας Δημοκρατίας, θα προσπαθούσα με νύχια και με δόντια να μην γίνει αυτό το
1: λογικό.
0: Να μην γίνει αυτό το διάδυμα. Γιατί δεν θα μπορέσει να έχει διαπραγματευτικούς όρους στη συνέχεια με τους ομοτράπεζους για την συνεργασία. Επίσης, θα διεγερθούν, ήδη έχουν φανεί τέτοια φαινόμενα, θα διεγερθούν εξωκομματικές αστάθειες που σχετίζονται και με την πυραμίδα, με την παλαιστιανή πυραμίδα, τη δομή δηλαδή του κόμματος και του Προέδρου. Όλα αυτά θα μπουν σε διακινδύνευση και αυτό δεν είναι καλό όταν διεκδικείς την εξουσία. Όταν η ανασφάλειά σου η μέση, η εσωτερική, υποσχελίζει τον πολιτικό σου λόγο και σε κάνει πιο αδύναμο και πιο διστακτικό.
1: Έχουμε μπει σε μια περίοδο, δεν ξέρω πόσους μήνες θα κρατήσει, μπορεί και σίγουρα λιγότερο από χρόνο, πάντως μερικούς μήνες, όπου όλα αυτά θα κυλήσει πολύ και ο χρόνος αυτός θα είναι πολύ πυκνός πολιτικά. Σας ευχαριστώ πάντως για αυτή την πρώτη κουβέντα, κύριε Σεβαστάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Ναι, αυτή είναι η τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου με τη φωνή της Μαρίας Κάλλας να τραγουδάει η Κάρμεν. Ο συνθέτης της Κάρμεν, ο Μπίζε, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Το όνομά του είναι σημειωμένο στο ημερολόγιο. Και είναι μια ταιριαστή μουσική υπόκρουση για να σας μεταφέρω ένα μήνυμα. Στην σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή σε εκείνη την ιστορική παράσταση, είναι μία από τις πολλές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Αν θέλετε να είστε εκεί, έχετε έναν πολύ απλό τρόπο να το κάνετε. Χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard της Εθνικής όσο πιο συχνά μπορείτε, μπαίνετε σε κλήρωση, θα κληρωθούν 110 διπλές προσκλήσεις. Θυμηθείτε επίσης ότι ο τρόπος να έχετε γρήγορο ίντερνετ εκεί όπου η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη είναι ένας, είναι το 5G Wi-Fi της Κοσμοτέ. Δέστε τις δυνατότητες να το αποκτήσετε, δεν απαιτεί καλώδια, δορυφορικά πιάτα ή οτιδήποτε άλλο. Καλή σας ημέρα, οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη
8: Nova. 9.31. Η ώρα είναι 11.
9: Νόβα 9.31.
10: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
11: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
18: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
17: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
18: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Ποιος είναι?
19: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
18: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
20: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
18: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
21: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησέ το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητα συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
17: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
23: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
24: Scrap Afi Momjaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2 54 10 266 55.

0: Να μην ανησυχούμε, μας λέει ο Χάρης Κατσιμίχας. Don't worry, be happy. Να μην ανησυχείτε, να είστε χαρούμενοι. Αλλά με αυτά που θα πούμε και θα ακούσετε, δεν ξέρω πόσο θα μας μείνει αυτό το συναίσθημα. Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα από το Nova 931, Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου 2026, περίπου 10 λεπτάκια μετά τις 11 και είναι ο Στέφανος Στεβανόπουλος στο μικρόφωνο. Ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρώπη χτυπά τη χώρα μας, καλπάζοντας και μάλιστα σε συνδυασμό με την ανεργία την οποία βλέπω, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού βασιζόταν σε αυτό που λέμε την εποχιακή, τη σεζόν, την εργασία, η οποία λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή και τη συνέχεια του πολέμου βέβαια βορειότερα από μας, θα είναι κατεβασμένη η σεζόν, χωρίς αμφιβολία. Αυτό δεν το λέμε εμείς, είναι ήδη μέσα στις προβλέψεις για 30 πλάς κάτω, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο και στην αγορά εργασίας, οπότε πληθωρισμός και ανεργία, τα πράγματα δεν ακούγονται ευχάριστα. Και μάλιστα σε ένα προεκλογικό τοπίο, ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης είναι ακόμα πιο μεγάλος, πώς θα χειριστεί αυτές τις καταστάσεις, ποιος θα χειριστεί αρχικά τα θέματα απέναντι στο λαό και πώς μετά θα χειριστεί την όποια συνέπεια έχει αυτό στην δυναμική που μπορεί να επιδείξει σε μια εκλογική αναμέτρηση. Από την άλλη, έτσι, αυτά που βλέπω στις μετρήσεις, την πρόσφατη αυτή που έκανε και το Action 24 με την Opinion, όπου δείχνει 25, κάτι τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο κόμμα τον Αλέξη Τσίπρα με τρίτο την Καρισιανού, αυτά θεωρώ ότι είναι τελείως εφήμερα, τελείως υποκειμενικά και αποτυπώνουν την ελπίδα μέσα από κάποια δυσαρέσκεια που υπάρχει με την παρουσίαση κάτι καινούργιο. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι ό,τι και αν πιστεύει κάποιος ότι πρόκειται να ψηφίσει, να ενημερωθούμε. Ο ενημερωμένος πολίτης είναι αυτός που είναι πάντα κερδισμένος. Να ξέρετε, ο μεν τι εκφράζει, ο δε τι εκφράζει, και όχι μόνο λογικό είναι να μας ενδιαφέρει πάνω στο αντικείμενό μας περισσότερο, δηλαδή σε αυτό που λέγεται είτε εργασιακά, είτε αν δεν είναι προτεραιότητά μας, σε ό,τι άλλο είναι η προτεραιότητά μας, σε κοινωνικά θέματα, σε περιβαλλοντολογικά ή οτιδήποτε, να είστε ενήμεροι. Διαβάζω αυτό το διάστημα τη διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα, του Ελλάς, το οποίο παρεμπιπτόντως και με άνω τελεία, λόγω του ότι παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία το Ελλάς, υπάρχει περίπτωση να κριθεί ότι το όνομα πρέπει να αλλάξει. Αυτό τώρα το αφήνουμε στο πλάι, δεν είναι σχετικό με τη συζήτηση, απλώς το ανέφερα. Και από την άλλη προσπαθώ να βρω τη διακήρυξη της κυρίας Καρισιάνου, το Ελπίδα. Η Ελπίδα, λέμε, πεθαίνει τελευταία, αλλά δεν ξέρω τώρα εδώ τι γίνεται. Θα τη βγάλουμε την άκρη, έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Μην παρασύρεστε, μην ενθουσιάζεστε, χαμηλά την μπάλα, να βλέπουμε τι γίνεται και να βλέπουμε πού πάει. Πάντως, έτσι μια προσωπική εκτίμηση αν θέλετε, την αυτοδυναμία τη βλέπω να απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο και ακόμη είναι η αρχή της όποιας αυτής προεκλογικής περίοδου. Ο καιρός άστατος καρμπών βλέπω όπως χθες. Η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου σήμερα είναι αυτή που γιορτάζεται. Δεν έχουμε κάποιο ειδικό αφιέρωμα εμείς και είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να δώσουμε συνέχεια. Να δούμε λίγο στα γεγονότα, όπου 1906 επισήμως διακόπτονται οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας για το ζήτημα των κουτσοβλάχων. Έτσι, για να μαθαίνουμε λοιπόν τι γίνεται, χαμός. Κάνδανο στο μαρτυρικό χωριό, δεν έμεινε ούτε πέτρα πάνω σε πέτρα σε αυτό το χωριό. Οι Γερμανοί έβγαλαν όλο το μένος τους για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών, αφάνισαν ό,τι ανέπνεε και γκρέμισαν όλες τις πέτρες όλο το χωριό. Μια ταμπέλα έμεινε μόνο για να μας θυμίζει ότι εκεί ήταν ο Κάνδανος. Ο Θεόφιλος, ο λαϊκός ζωγράφος, 1961, χέρι ενθουσιώδους υποδοχής στο Παρίσι, καθώς έργα του εκτίθενται στο Λούβρο. Αν πατήσετε πίνακες Θεόφιλου, θα βρείτε κάτι τσολιάδες, κάτι τέτοια στυλάκια, τα οποία φαίνεται ενθουσίαζαν τότε έτσι με το φόλκ αυτό την... 1967. Ζούμε την εποχή της δικτατορίας των συνταγματαρχών και καθιερώνεται στην Ελλάδα το αλκοοτέστ με επίσημη υγειονομική διάταξη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Φυσήξτε παρακαλώ. Και στα ιστορικά αθλητικά, ο φτερωτός γιατρός, ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, με χειροκίνητο χρονόμετρο κάνει επίδοση 10 δευτερολέπτων στα 100 μέτρα στην Πρατισλάβα, επίδοση που είναι πανελλήνιο ρεκόρ και θα παραμείνει για αρκετό καιρό μέχρι τον Κεντέρι. Αυτά κυρίες και κύριοι με τα σημαντικά γεγονότα, συνεχίζουμε.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Τετάρτη με Κυριακή, οι απολαύσεις ξεκινούν και δεν έχουν τέλος. Το κτήμα είναι μαζί μας, ένας προορισμός αληθινής αναψυχής στο 5ο χιλιόμετρο του Λάγος, υπέροχες βεράντες, κιόσκια, υπέροχοι χώροι, καταπληκτικό φαγητό, εξυπηρέτηση για να τα έχετε όλα σε ένα πακέτο εξόδου που θα φέρει το ιδανικό αποτέλεσμα, δηλαδή την ευχαρίστηση. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούν οι φίλοι, οι παρέες και τα λοιπά να κλείσουν το δικό τους τραπέζι, να πάρουν τις πληροφορίες τους. Με ένα τηλέφωνο 254-10-210-10, εύκολα και γρήγορα, το κτήμα είναι άμεσα στην τηλεφωνική γραμμή και μας περιμένει, όπως είπαμε, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος. Τοπικά προϊόντα, εξαιρετική ποιότητα, πλούσια πιάτα, πανέμορφο περιβάλλον, το κτήμα είναι ένας προορισμός αληθινής αναψυχής και μας περιμένει.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.

0: με την ανακύκλωση και τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη δίνουμε συνέχεια στη συνάντησή μας. Μια διαδικασία η οποία από το 1980 υλοποιεί την περιβαλλοντολογική δραστηριότητα της ανακύκλωσης μέσα από την δράση της σκράπ των αδερφών μου Τζάκη. Τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα και στο 26655 μπορούν να περισυλλέξουν και να ανακυκλώσουν το όχημά σας δίνοντας το πιστοποιητικό απόσυρσης και τα μετρητά. Επιπλέον, μέταλλα, συσκευές, τα πάντα ό,τι ανακυκλώνεται στη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη μετατρέπονται σε λιγότερο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα αλλά και σε μετρητά στο χέρι. Η ενοικίαση κάδων μπαζών είναι κάτι που είναι μέσα στις δραστηριότητες της σκράπ των αδερφών μου Τζάκη και με το 26655 πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα. Μην χάνετε την ευκαιρία, θυμηθείτε από το 1980 για την ευρύτερη περιοχή της Κάνθης σκράπ των αδερφών μου Τζάκη για ό,τι αφορά την ανακύκλωση και την απόσυρση οχημάτων και την ενοικίαση κάδων μπαζών.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.
0: Ένας μοναδικός διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς μια μπαταρία για το σκούτερ ή τη μοτοσυκλέτα σας είναι έτοιμη να γίνει δική σας. Ένας διαγωνισμός που το δώρο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στους επόμενους 3 μήνες και μπορείτε να το μεταβιβάσετε σε όποιον φίλο ή φίλη θέλετε. Έτσι λοιπόν μια μπαταρία από το Energy Life, το κέντρο μπαταρίας που δίνει ενέργεια στο όχημά σας, με το 25410-20006 είναι κοντά σας ό,τι και αν χρειαστεί, χωρίς επιπλέον χρέωση. Και τώρα σας κάνει δώρο το Energy Life μια μπαταρία για το σκούτερ ή τη μοτοσυκλέτα παρέα με το Nova 931. Δεν έχετε παρά να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό με 3 απλά βήματα που θα βρείτε στο Instagram του ραδιοφώνου μας Nova Radio 931. Καλημέρα σε όλους.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today. Τα νέα της Ξάνθης στο Νόβα 931.
1: Πρωινό της Τετάρτης 3 Ιουνίου 2026, η τοπική ενημέρωση από το Nova 931. Έτσι λοιπόν, κυκλοφοριακές αλλαγές στη λεωφόρο στρατού. Τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα, το σχέδιο των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω των έργων ανάπλασης περιοχής. Το ρεύμα κυκλοφορίας κλείνει προσωρινά για 10 ημέρες με τους οδηγούς να καλούνται να ακολουθούν τις σχετικές σημάνσεις. Το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, οπότε καταλαβαίνετε το γεφύρι εκεί πέρα της Άρτας θα μας πάει και άλλο πίσω. Η αλήθεια είναι ότι όταν θα τελειώσει θα είναι ένα διαμάντι, αλλά παιδί μου, πολύ καιρό, πολύ πράγμα. Δεν κάνουμε και το flyover, ένας κυκλικός κόμβος είναι. Άμα δουλεύουν δύο εργάτες και άμα υπάρχουν θέματα, λογικό είναι να αργούν τα ζητήματα αυτά. Στα αθλητικά, παραμονή του Αντώνη Ράνου σαν αρχηγό τους ΑΟΚ Ξάνθης, ανανέωσε συνεργασία με την ομάδα για τη σεζόν 26-27. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς, ο επαγγελματίας που το θυμόμαστε νεαρό να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην Ξάνθη, στην ομάδα, στην πρώτη κατηγορία. Μια διαδρομή μέσα στο ποδόσφαιρο που ξανάρχεται σαν αρχηγός πλέον στον ΑΟΚ για να βοηθήσει την ομάδα και να έχουμε μια καλή εξέλιξη και για τη φετινή σεζόν. Νέα ποιητική έκδοση από Ξανθιώτησα Δημιουργό, κυκλοφόρησε η ποιητική συλλογή «Ό,τι δεν είπα» από τις εκδόσεις Πανίδη. Φυσικά ο Μιχάλης Πανίδης εξακολουθεί να είναι ο μοχλός ανάπτυξης της φιλολογικής δραστηριότητας στην πόλη μας, αναδεικνύοντας μια νέα λογοτεχνική φωνή της Ξάνθης. Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, νέα. Σήμερα πραγματοποιείται η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας με θέματα τοπικού ενδιαφέροντος αναλυτικά στο δελτίο μας. Τοπικά ζητήματα υποδομών, συνεχίζονται οι αντιδράσεις κατοίκων για εγκατελειμμένα έργα υποδομών στην πόλη, ενώ τοπικά μέσα αναδεικνύουν προβλήματα ασφάλειας και βιωσιμότητας σε ορισμένες περιοχές. Ο Περιφερειάρχης Χρυσόδουλος Τοψίδης συμμετέχει σε συναντήσεις με κλιμάκιο του ΟΑΣΑ για το δημογραφικό και την περιφερειακή ανάπτυξη. Στην επικαιρότητα και για την κοινωνία, η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πολίτες για άτομα που εμφανίζονται ως μεσάζοντες και ζητούν χρήματα υποσχόμενοι διευκολύνσεις σε υπηρεσίες. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά. Συνεχίζεται η συζήτηση για προβλήματα υποδομών σε ορισμένες περιοχές και, όπως είπαμε, μέσα από την δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτά αναδεικνύονται. Πολιτιστικά νέα, το ΚΕΠΕΑ Βιστονίδας διοργανώνει προβολή του ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για την κλιματική κρίση στην Ξάνθη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Πολλές και πλούσιες πολιτιστικές δράσεις συλλόγων εν ώψη του καλοκαιριού και στην περιοχή της Ξάνθης, μία προς μία, θα σας ενημερώνουμε. Στα αστυνομικά νέα, πρόσφατα καταγράφηκαν συλλήψεις για εκκρεμείς καταδίκες και υποθέσεις διαρρήξεων στην ευρύτερη περιοχή της πόλης μας σε ένα πλαίσιο εντατικών ελέγχων της Ελλάς. Να το τι λέγαμε για το όνομα. Παραμένει στην επικαιρότητα η υπόθεση του 46χρονου που φέρεται να συνδέεται με κατασκοπευτική δραστηριότητα υπέρ του Ιράν. Οι αναφορές αφορούσαν και την Ξάνθη και έχουμε γίνει πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων για αυτό το λόγο. Στην πολιτική επικαιρότητα, τοπικό ενδιαφέρον προκαλούν οι εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς με συμμετοχή εξάθιωτών στελεχών σε διεργασίες για το νέο πολιτικό φορέα και την αποχώρηση του βουλευτή Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ από τη Νέα Αριστερά, η οποία επισήμως έχει διαλυθεί. Ο καιρός παραμένει ανοιξιάτικος προς καλοκαιρινός με αρκετή ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες 28 με 31 οι μέγιστες ενδείξεις. Υπάρχει πιθανότητα τοπικών απογευματινών νεφώσεων, ιδιαίτερα στα ορεινά. Ελπίζω να την γλιτώσουμε τη βροχούλα. Δημήτρης Μητροπάνος θα μας οδηγήσει στις 10.30. Επιστρέφουμε με νέα της Θράκης και τις εφημερίδες. Όλα εδώ στο Nova 931. Καλημέρα Ξάνθη από το αγαπημένο ραδιόφωνο.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 9.31.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
5: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
6: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
5: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
6: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
5: Sneakers για κάθε μέρα.
6: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
5: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
6: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
5: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
4: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
7: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
8: Scrap Afimum Jackie. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση, στην επικαιρότητα, επιστροφή στα τοπικά μας νέα, επιστροφή στο Καλημέρα Ξάνθη, Νόβα 931, μουσικούλα, αλλά τώρα και ενημέρωση για να τα έχουμε όλα στο τραπέζι μας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο του Νόβα 931, είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και είναι το πρωινό της Τετάρτης 3 Ιουνίου. Όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε, είμαστε εδώ μια μεγάλη παρέα και με αυτόν τον τρόπο θα έρθουμε ακόμη πιο κοντά, φέρνοντας όλη την επικαιρότητα κοντά μας. Με τα νέα της Θράκης να είναι τα επόμενα που θα ακολουθήσουν. Μέχρι τότε κάνουμε μία στάση στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, καθώς η παρουσία του κτήματος είναι μια πολύ ευχάριστη παρουσία. Μας οδηγεί έτσι στην έξοδό μας με ποιοτικό φαγητό, με όμορφο περιβάλλον, με τη διασκέδαση να έρχεται μέσα από την συνέβρεση της παρέας, ένα πλούσιο μενού με τοπικά προϊόντα, ένα πανέμορφο περιβάλλον στις βεράντες και τα κιόσκια του, έτοιμο να μας ψυχαγωγήσει με κάθε έξοδό μας, σε κάθε περίπτωση, με κάθε αφορμή. Και το φαγητό, πάνω απ' όλα, εξαιρετικό, ποιοτικό, πλούσιο. Μην ξεχνάτε, με το 254-10-210-10 μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις σας, μπορείτε να κάνετε τις πληροφορίες που θέλετε και φυσικά ένας προορισμός όπου το περιβάλλον μπορεί να φιλοξενήσει και επαγγελματικά γεύματα και δεν είναι λίγα και είναι και πολύ πετυχημένα όσα γίνονται. 254-10-210-10 και το καλοκαιράκι το κτήμα είναι ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Καλημέρα σε όλους. Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκι είναι η ανακύκλωση από το 1980 περισυλλογή και αδειοδοτημένη απόσυρση αυτοκινήτων, μετάλλων, συσκευών, υλικών αλλά και ενοικίαση κάδου μπαζών. 2-66-55 φτάνετε κοντά του άμεσα και γρήγορα, γιατί με τη Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκι είστε πάντα κερδισμένοι.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
0: Τα νέα της Θράκης με τον ΟΑΣΑ στην Αλεξανδρούπολη για το δημογραφικό. Στην Αλεξανδρούπολη λοιπόν πραγματοποιείται από χθες μέχρι και τις 5 στα πλαίσια των συναντήσεων κλιμακίου εμπειρογνώμων του ΟΑΣΑ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος της περιοχής. Δεν χρειάζεται τόσο εμπειρογνώμονες και ειδικούς. Ρωτήστε εδώ τον απλό λαό. Δουλειές και χρήματα χρειάζονται και όλα θα γίνουν. Να είστε σίγουροι. Παρέμβαση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Η σύγκλητος του ΔΠΘ λοιπόν εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με την προοπτική ίδρυσης παρατήματος του

εκετά στην Αλεξανδρούπολη, θέμα που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Θράκης. Κατατέθηκε κοινοβουλευτική παρέμβαση για τη στέγαση του πρώτου δημοτικού σχολείου και του Κεδασί Ξάνθης σε κατάλληλους χώρους, ζήτημα που απασχολεί γονείς και εκπαιδευτικούς στα εκπαιδευτικά ζητήματα της πόλης μας. Αστυνομικές εξελίξεις σε Εύρο και Ροδόπη, με τις αστυνομικές αρχές να ανακοινώνουν συλλήψεις διακινητών μεταναστών σε περιοχές του Εύρου της Ροδόπης, ενώ συνεχίζονται επιχειρήσεις ελέγχου στα σύνορα της περιοχής. Πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις στην περιφέρειά μας. Διοργανώνεται στην Κομωτινή εκδηλώσεις για τα παιδιά εν ώψη του καλοκαιριού, ενώ ανακοινώθηκε το 4ο Φεστιβάλ Μουριάς που θα πραγματοποιηθεί που αυλού στην πατρίδα του μεταξιού για την χώρα μας, το Σουφλί, από τις 12 έως 14 Ιουνίου. Συνεχίζεται η συζήτηση για μεγάλα αναπτυξιακά έργα στην Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία, με επίκεντρο τις υποδομές, την ενέργεια, τις μεταφορές καθώς και τις επενδύσεις σε Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή και Ξάνθη. Έτσι ολοκληρώνουμε την διαδρομή μας στα νέα που αφορούν την Θράκη και προχωράμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today. Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Νόβα 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Νόβα 931 News Today.
1: Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για την επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, θα σας αναφέρω σε κάθε εφημερίδα τι έχει, αλλά θα σταματάμε σε αυτά που δεν έχουμε δει μέχρι τώρα και για το χρόνο που υπολείπεται, αλλά και για το ενδιαφέρον που κρύβουν. Το Πασόκ σε συμπληγάδες των νέων κομμάτων, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Εμπρός, που είναι η πρώτη καλεσμένη μας. Η δημοσκοπική υποχώρηση άνοιξε το ισοκομματικό ρήγμα που εκφράστηκε με δηλώσεις του Χάρη Δούκα για μετεκλογική συνεργασία με Τσίπρα. Ο τοπικός κοινωνικός αντίκτυπος των πολιτικών γεγονότων, μιλούν στελέχη της Ομαρχιακής Επιτροπής, ο Αργύρης Ομπλέσιας και ο Αντώνης Ομήτρου. Συνέχεια με την εφημερίδα Εμπρός, δεύτερος ανεξάρτητος βουλευτής στην Ξάνθη. Μιλάμε για την ανεξαρτοποίηση του Μπαράν Μπουρχάν από το Πασόκ. Τώρα ανεξαρτοποιήθηκε και ο Χουσέιν Ζεμπέκ από τη Νέα Αριστερά, ο οποίος υπέγραψε βέβαια και τη διαχείριξη του Αλέξη Τσίπρα στο Ελλάς. Αποτύχαμε ως Νέα Αριστερά στην κοινωνική γύρωση, υποστηρίζει. Έγιναν επαφές με την Ελλάς. Όλα μπορείς να τα πεις όταν το καράβι βουλιάζει. Ο Βασίλης Τσαουσίδης, θέλουμε να ανοίξει διάλογος με την περιφέρεια. Ο καθηγητής του Δημοκρατίου, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει λίγες μέρες μετά την ανοιχτή δήλωση του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα στην Ξάνθη, μίλησε για τις θεσμικές, πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις τεχνικής νοημοσύνης με έμφαση στην νεολαία, την εκπαίδευση και το ρόλο της περιφέρειας. Η μερίδα του Θράκη στην Αλεξανδρούπολη για την ασφάλεια στα τεχνικά έργα, ενώ κάπνισμα, η σιωπηλή επιδημία που εξακολουθεί να απειλεί την υγεία των Ελλήνων. Προφυλακισμένος στη Βρετανία ο Έλληνας υπήκοος για την υπόθεση κατασκοπίας, ενώ η μονοδρόμηση του Συλλοφόρου Στρατού θα είναι ένα θέμα το οποίο για τις επόμενες 10 μέρες θα είναι πονοκέφαλος για τους οδηγούς. Αυτά με την εφημερίδα Εμπρός. Συνεχίζουμε και φτάνουμε στην εφημερίδα Φωνή της Ξάνθης. Και εδώ το μεγάλο θέμα είναι η μονοδρόμηση της Λεωφόρου Στρατού. Στα Άβδηρα άνοιξαν η θερινή σεζόν με τα Beach Bar, ενώ στα υπόλοιπα νέα θέσεις εργασίας που μπορούμε να διαβάσουμε στην εφημερίδα Φωνή της Ξάνθης. Η Θράκη τώρα, η καλεσμένη μας, με την μεγάλη της είδηση να αφορά την διάλυση της Νέας Αριστεράς, έτσι τη χαρακτηρίζει αυτή η απόσχηση του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή Χουσέιν Ζεμπέκ. Με το θέμα της ευαισθησίας των οδηγών απέναντι στα ζώα που βρίσκονται πάνω στο δρόμο ασχολείται με ένα ρεπορτάζ και ένα άρθρο η εφημερίδα Θράκη. Τιμολόγια ρεύματος σε τροχιά σταθερότητας για τον Ιούνιο, οι χρεώσεις των παρόχων σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η εφημερίδα στο σημερινό της Φύλο. Πενθήμερο εκδηλώσεων στο Πολυχώρο Χατζηδάκη στη Ξάνθη και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος Ορφέας 2026 παρουσιάζονται εκδηλώσεις ακολουθώντας το φως μέσα από μελωδικούς ύμνους και λυρικό λόγο. Μαθητές και μαθήτριες θα αποδώσουν τιμή και ευλάβεια στην Παναγία και θα παρουσιάσουν σκίτσα αγριογραφίες. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα σημαντικότερα νέα όπως μπορούμε να αποτυπώσουμε από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είστε πάντα στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης. Και εμείς είμαστε μαζί, μια παρέα η οποία αγκαλιάζει όλη αυτή την επικαιρότητα και τη φέρνει σε εσάς. Αυτό θα γίνει και για τη συνέχεια, γιατί η Αλεξάνδρα Κουσίδου είναι έτοιμη να έρθει, το Nova Μαγκαζίνο, νέα της Ελλάδας και του κόσμου σε πρώτη φάση και περισσότερη εστίαση στην τοπική επικαιρότητα. Μην ξεχνάτε, Σπύρος Μάλης ακριβώς στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο σε ζωντανή σύνδεση με το Sky 100,3 και την Αθήνα, ενώ στις 3 η ώρα η Κωνσταντίνα Αδαμίδου φέρνει το Nova Positive, και για σήμερα το κεντρικό της θέμα είναι πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την απόρριψη σε όλες τις μορφές της. Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα σε όλους, συνεχίζουμε.
2: Έρχονται στο Nova 931.
3: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.
5: Δες

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 931.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά
11: αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
12: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
12: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
13: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
13: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
13: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
14: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
15: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
14: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
15: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
14: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
15: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
14: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
15: Και στο www.ipavlametafores.gr.
16: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
17: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
16: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
17: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
16: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
18: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
19: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
18: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
19: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
18: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
20: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
20: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
21: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
20: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
21: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
20: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
21: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
20: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
21: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
22: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
23: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό, ό,τι προτιμάτε, περνάει η ώρα σιγά σιγά, πλησιάζουμε στις 12.30 πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου και είναι το δικό μας Nova Magazine όπου καθημερινά βλέπουμε τα θέματα της ημέρας παρέα ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα σε τίτλους, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου σε αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική συχνότητα της Θράκης στον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Έτσι λοιπόν το ημερολόγιο στο 3 σήμερα, Τετάρτη και είμαστε στη μέση της εβδομάδας. Ακόμα και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς μαζί με εσάς στο Nova 931. Καλώς ήρθατε για ακόμα ένα όμορφο γεμάτο διώρο.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio. News Today.
0: Η επικαιρότητα τρέχει, κυρίες και κύριοι. Μαζί με εκείνη και εμείς μεταφέρουμε τα νέα και τις εξελίξεις. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Στο σημείο αυτό θα δούμε ορισμένα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Αμέσως μετά, Ελλάδα και διεθνή ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ωστόσο, μην ξεχνάτε, 2541-083-330 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε παρέα.
2: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, κλείνει για 10 ημέρες τμήμα της λεωφόρου Στρατού λόγω εργασιών ανάπλασης. Σε ισχύ εκτροπές κυκλοφορίας, ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ανάπλασης της λεωφόρου Στρατού, από σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, θα κινηθούν εργασίες σε τμήμα λεωφόρου Στρατού στο ρεύμα κυκλοφορίας από Κυμαίρια προς Δημοκρήτου. Έτσι λοιπόν, οι εργασίες αφορούν την εξκαφή του υφιστάμενου ασφαλικού τάπητα αλλά και κατασκευή των προβλεπόμενων υποδομών και την οδροστρωσία. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Nova 931 να μάθετε περισσότερα. Συνεχίζουμε μαζί παρέα βλέποντας τα νέα και τις εξελίξεις. Πάμε να δούμε τα νέα τα οποία μας έχετε στείλει και εσείς νωρίτερα. Επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και μέσω των social media και μέσω της σελίδας μας στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram Nova 931. Νέες αλλαγές λοιπόν στο οδόστρωμα, στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Στρατού και αμέσως μετά η μερίδα του Τέθρα και στην Αλεξανδρούπολη για την ασφάλεια στα τεχνικά έργα. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, πρόστιμο 3.000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Ξάνθη. Δωρεάν παρουσίαση πρώτων βοηθειών, η ελληνική εταιρεία Νόσο Αλτσχάιμερ και συνεφών διαδραχών νομού Ξάνθης. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Παρασκευή 12 Ιουνίου, η ελληνική εταιρεία της Νόσο Αλτσχάιμερ και συνεφών διαδραχών νομού Ξάνθης σε συνεργασία με την ελληνική ομάδα διάσωσης Παράρτημα Ξάνθης διοργανώνει δωρεάν παρουσίαση πρώτων βοηθειών. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6.30 ως τις 8.30. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε πως η συμμετοχή είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Φυσικά, λόγω των περιορισμένων αριθμών συμμετοχών, θα δοθεί προτεραιότητα στους οικογενειακούς φροντιστές αλλά και φροντιστές ατόμων με άνοια. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931.

στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε. Ο Χριστόδουλος Τοψίδης, ο περιφερειάρχης μας, συμμετέχει σε συναντήσεις με κλιμάκιο τόσα για το δημογραφικό πρόβλημα αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Τέταρτη γιορτή νεολαία στα Πηγάδια διοργανώνεται τριήμερο εκδηλώσεων με πολιτιστικές και δημιουργικές δράσεις για νέους με την στήριξη του Δήμου Αυδείρων. Εκδήλωση για τη τεχνητή νοημοσύνη προγραμματίζεται ανοιχτή συζήτηση στην Ξάνθη με θέμα τις εφαρμογές αλλά και τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, από το αστυνομικό δελτίο συνεχίζει να απασχολεί την τοπική κοινωνία η υπόθεση του θανάτου γνωστού επαγγελματία στη Γιώνα Αυδείρων, με τις έρευνες των αρχών να βρίσκονται σε εξέλιξη.

ουρανός. Παίζει με τα σύννεφα το φως. Κοίτα πως περνάνε τα πουλιά.

πλησιάζουμε στις 12.30, ολοκληρώντας σιγά σιγά την τοπική σας ενημέρωση. Στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, συνάντηση Παυλακάκη με τον Μητροπολίτη. Είπαμε να δούμε θέματα που συζητήθηκαν. Η νέα Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης επισκέφτηκε το Σεβασμιότατο τον Μητροπολίτη Ξάνθης και συζήτησαν θέματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, η κυρία Βασιλική Παυλακάκη επισκέφτηκε την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης με αφορμή την ανάληψη των νέων της καθηκόντων. Μάλιστα, κατά τη συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ξάνθης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης και η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. 12.30 δείχνει το ρόλο μας σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με περισσότερα θέματα της ημέρας.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9:31.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
0: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
6: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
5: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
13: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
12: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
14: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 9:31. News Today.
15: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

Καλώς ήρθατε και πάλι, φίλοι ακροατές στο Nova 931. Καλώς ήρθατε στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωση σας. Θέματα της τοπικής επικαιρότητας, θέματα της Ελλάδας, θέματα που μας ανησυχούν και μας απασχολούν. Έτσι επιστρέψαμε, επανήλθαμε με καλοκαιρινή διάθεση. Στα άβδυρα άνοιξαν τη θερινή σεζόν. Πάμε να δούμε υψηλές θερμοκρασίες που έφεραν τους πρώτους λόμενους στις παραλίες της περιοχής. Αυξημένη κίνηση από ντόπιους αλλά και βούλγαρους επισκέπτες. Συγκεκριμένα, το πρώτο έντονο καλοκαιρινό σκηνικό καταγράφτηκε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στις παραλίες των Αβδύρων, όπου αρκετοί λόμενοι επέλεξαν να περάσουν τις ημέρες τους δίπλα στη θάλασσα, εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι ακτές της περιοχής που ξεχωρίζουν για τα καθαρά νερά, λάτσκε τις αλαβαρωμένες παραλίες τους, συγκέντρωσαν σημαντική επισκεψιμότητα το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ήταν λίγοι μάλιστα εκείνοι που επέλεξαν όχι μόνο να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά να κάνουν και τις πρώτες τους βουτιές παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση, αυξημένη κίνηση καταγράφηκε το τριήμερο, αποτελεί ένα πρώτο θετικό δείγμα για τη φετινή θερινή περίοδο, με τις παραλίες να επιβεβαιώνουν για ακόμα μία χρονιά τη δυναμική τους ως έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Ξάνθης. Οικογένειες, παρέες, νέοι, μεγάλοι αλλά και επισκέπτες μεγαλύτερης ηλικίας κατέκλυσαν τις παραλίες μας αναζητώντας στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης κοντά στη φύση αλλά και στη θάλασσα. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 930.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε με όσα στην Αλεξανδρούπολη για το δημογραφικό. Στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιούνται από τις 2 στις 5 Ιουνίου συναντήσεις κλιμακίου εμπειρογνώμων το ΣΑ με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση σχεδίου δράσης αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος της περιοχής. Ακόμη παρέμβαση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Η σύγκλητος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με την προοπτική ίδρυση παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ στην Αλεξανδρούπολη, θέμα που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Θράκης. Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά ζητήματα στη Θράκη, κυρίες και κύριοι, αλλά και στην Ξάνθη συγκεκριμένα, κατατέθηκε κοινοβουλευτική παρέμβαση για τη στέγαση του πρώτου ειδικού δημοτικού σχολείου, αλλά και του ΚΕΔΑΣΥ Ξάνθης σε κατάλληλους χώρους, ζητήματα μάλιστα που απασχολούν γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, εξελίξεις σε Εύρο και Ροδόπη, οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν συλλήψεις διακινητών μεταναστών σε περιοχές του Εύρου αλλά και της Ροδόπης, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις ελέγχου στα σύνορα της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Βρισκόμαστε στα 15 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει μία εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Μένουμε ρίχνοντας μια ματιά στην πολιτική επικαιρότητα. Για σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νίκος Δένδιας από τη 19η Διαβαλκανική Σύνοδο. Αναζήτηση κοινού εδάφους απέναντι σε προκλήσεις. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Στη 19η Διαβαλκανική Σύνοδο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων στη Θεσσαλονίκη παραβρέθηκε σήμερα ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Με ανάρτησή του, μάλιστα, στο κοινωνικό δίκτυο, ανέφερε πως οι ένοπλες δυνάμεις των χωρών που συνυπάρχουν στο ίδιο γεωγραφικό χώρο, παρά τις διαφορετικές ιστορικές τους διαδρομές, οφείλουν όπως πάντα να αναζητούν κοινό έδαφος απέναντι σε προκλήσεις που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Ήταν λοιπόν ιδιαίτερη τιμή να παρευρεθώ σήμερα στη 19η Διαβαλκανική Σύνοδο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων στη Θεσσαλονίκη. Αυτά έγραψε σε ανάρτησή του χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.

Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, διάβημα διαμαρτυρίας του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν στην Λευκάδα. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Μαθαίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες, διάβημα διαμαρτυρίας στην Ουκρανία πραγματοποίησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ειδικότερα, τα διαβήματα πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα και επιδόθηκαν μάλιστα τόσο στην πρεσβεία της Ουκρανίας όσο και στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σε διάβημα επισημαίνεται ότι το σκάφος έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και, όπως αναφέρεται, χαρακτηριστικά θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντικά ζητήματα. Έτσι λοιπόν, η Αθήνα επισημαίνει ακόμα ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο διακινδυνεύεται η εθνική ασφάλεια, αλλά και απειλείται τουλάχιστον να προκύψει πλήγμα για την εθνική οικονομία. Το διάβημα καταλήγει αναφέροντας ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες ενέργειες. Πλέον αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις από την ουκρανική πλευρά. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31 να μάθετε περισσότερα.

Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πάμε να δούμε ωστόσο την επόμενη είδηση που αφορά την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Με δύο νέες φάσεις πιλωτικής εφαρμογής συνεχίζεται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η νέα επέκταση αφορά συνολικά 376.000 εργαζόμενους και εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής καθολικής εφαρμογής του μέτρου. Με στόχο την προστασία των εργαζομένων, την καταπολέμηση της αδήλωτης αλλά και υποδηλωμένης εργασίας και τη διασφάλιση της στήρησης του ωραρίου εργασίας. Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας συνολικά μετά αλλά και τις νέες επεκτάσεις εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε περίπου 2.500. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, να μάθετε περισσότερα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό περνάμε στο επόμενο μουσικό θέμα. Ακολουθεί το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας να δούμε περισσότερα θέματα της ημέρας. Οικονομικά, πολιτικά και ό,τι έχει σχέση με τη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας για σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
14: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
15: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
16: Ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Μεσημέρι Τετάρτης, 3 Ιουνίου, συντονισμένη στο Nova 931. Παρέα μας στο Beach Bar White, το απόλυτο καλοκαιρινό σημείο αναφοράς. Έτσι λοιπόν προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και θα απολαύσουμε γεύσεις και απολαύσεις όλη την ημέρα, κατά διάρκεια της ημέρας αλλά και το βράδυ για μοναδικές καλοκαιρινές νύχτες. Ετοιμαστείτε, εδώ θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα σας ενημερώνω για ό,τι ακριβώς συμβαίνει στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Είναι μουσική, είναι θάλασσα, είναι ατμόσφαιρα, είναι η μαγεία του καλοκαιριού. Βεβαίως στο ολοκένουργιο ανανεωμένο χώρο του Beach Bar White είναι όλα όσα σε συναρπάζουν. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε. Μένουμε στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, και παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην παρέα μας στο Nova 931 και σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου, τα κρεοπολία κελαδικά Καραχασάν. Εδώ λοιπόν θα τα βρείτε όλα. Φρέσκα, ντόπια κρέατα υψηλής ποιότητας και πολύ μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά και αλαντικά. Δοκιμάστε, απολαύστε και τα χειροποίητα παρασκευάσματα. Θα τα βρείτε όλα στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγίτη Τσαλδάρη 58, βεβαίως στο κατάστημα της Λευκόπετρας, όπου μπορείτε να καλέσετε στο 2541-032-151 για τηλεφωνικές κρατήσεις, τηλεφωνικές παραγγελίες ή οτιδήποτε άλλο λαχταράτε ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μάθετε σχετικά με τις συνταγές και ό,τι άλλο σας απασχολεί. Κρεοπολία κελαντικά Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις. Υπουργείο Οικονομικών σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για φορολογία, στέγαση και τυχερά παίγνια. Διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, το οποίο θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση για 15 ημέρες, κυρίες και κύριοι, μέσω του gov.gr, περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε φορολογία, μισθολόγιο, στέγαση, οφειλές αλλά και τυχερά παίγνια. Σημαντική πρωτοβουλία αποτελεί επιστροφή ενοικίου με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που θα καλύπτουν περισσότερους πολίτες σε σχέση με πέρσι. Ιδιαίτερα όσοι εργάζονται στην περιφέρεια με σχέση εργασίας στο δημόσιο, όπως εκπαιδευτικοί, γιατροί, θα δικαιώνονται και θα δικαιούνται διπλή επιστροφή ενοικίου. Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξη προβλέπονται επίσης 150 ευρώ για κάθε παιδί που αφορούν 8 έως 10 οικογένειες έως τα τέλη Ιουνίου, καθώς και 300 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους στα τέλη Νοεμβρίου και αυξημένα κατά 50 ευρώ σε σχέση με πέρσι. Αυτά και ακόμα περισσότερα μαθαίνετε πρώτοι στο Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ θα παραμείνουμε κοντά σας ως τις 2 ακριβώς, ξεφυλίζοντας περισσότερο την επικαιρότητα της ημέρας. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Είναι μέρος στο πρώτο πλάνο από τον Nova 931, κυρίες και κυρία. Σανσέρ, τα καύσιμα, το πετρέλαιο φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αβεβαιότητα για τις τιμές στην Ελλάδα. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Εξελίξεις και ενημέρωση. Έντονη ανησυχία προκαλεί η εκ νέου άνοδος των διεθνών τιμών του πετρέλαιου, με το βαρέλι μάλιστα να προσεγγίζει τα 100 δολάρια, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος των καυσίμων και στην ελληνική αγορά. Παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις από τα 104 δολάρια στα 94 και εκ νέου ανωδική πορεία, η γενική τάση παραμένει αυξητική, γεγονός που δημιουργεί πιέσεις σε καταναλωτές αλλά και επιχειρήσεις. Μιλώντας λοιπόν στο Air News συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, κ. Ασμάτο, σημείωσε ότι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία η μέση τιμή της αμόλυδης διαμορφώνεται περίπου στα 2,5 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κυμαίνεται στα 1,74, συμπεριλαμβανομένες φυσικά της επιδότησης των 15 λεπτών. Χωρίς την επιδότηση η τιμή θα πλησιάζει το 1,90, επιβεβαιώνοντας ότι το πραγματικό κόστος είναι αισθητά υψηλότερο. Μάλιστα, ειδικά στην νησιωτική Ελλάδα, όπου ο ανεφοδιασμός γίνεται ανά 10 έως 15 ημέρες, οι καταναλωτές δεν επωφελούνται άμεσα από τις πρόσκαιρες μειώσεις και συχνά αγοράζουν καύσιμα σε υψηλές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καθημερινά κοντά σας, εδώ στο Nova 931, ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς, παρέα με εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του Nova 931. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ισχυρή δημοσιονομική θέση αλλά και διαθέτει μία από τις ταχύτερες πορείες αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέου διεθνώς. Συγκεκριμένα σε πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης αλλά και στο μέλλον της Ευρωζώνης, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης διεθνούς αβεβαιότητας, επικεντρώθηκε η συζήτηση του Υπουργού Οικονομικής, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερακάκη με τον Ταμείο αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ζακ Ντελόρε Φαμπρίτσιο Παγκάνι. Ο Κυριάκος Πιερακάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα, στην καινοτομία αλλά και την τεχνολογία και την ασφάλεια, βεβαίως υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της οικονομικής ανθεκτικότητας και της δημοσιονομικής σταθερότητας σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων. Αυτά όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις και τις δηλώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη όσον αφορά την Ελλάδα που βρίσκεται σε ισχυρή δημοσιονομική θέση και διαθέτει μία από τις ταχύτερες πορείες αποκλιμάκωσης του δημοσίου χρέους διεθνώς, όπως δηλώνει και ο ίδιος ο Κυριάκος Πιερακάκης. Μείνετε κοντά μου.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν περάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, Πανελλήνιες 2026, υποψήφιο των Γενικών Λυκείων. Σήμερα εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά αλλά και τη βιολογία, με χιλιάδες μαθητές να συμμετέχουν στη δεύτερη κρίσιμη φάση των εξετάσεων. Πολιτικές εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά την αποχώρηση αλλά και τις αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών με έντονες συζητήσεις για το μέλλον του χώρου. Παραίτηση Ματζουράνη από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, εξέλιξη που προκαλεί νέο κύκλο εσωκομματικών συζητήσεων. Σκάνδαλο ΠΚΠΕ, το θέμα παραμένει ψηλά στην πολιτική ατζέντα με συνεχείς αντιπαραθέσεις κυβέρνησης αλλά και αντιπολίτευσης. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, σοβαρό τροχείο στο Μενίδη με τρίχρονο παιδί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Επίθεση σε ανηλίκους στην Παιανία, υποδιερεύνηση από τις αρχές. Ευρωπαϊκή αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, θετικά μηνύματα από τις Βρυξέλλες για την πορεία της χώρας αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ελληνοτουρκικές σχέσεις, σε δηλώσεις του Τούρκου πρέσβη στην Αθήνα υπέρ της συνέχισης του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 9.31.
4: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-55-2353.
8: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
7: Και στο www.epavlametafores.gr.
9: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
10: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
9: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
13: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
12: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
13: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
12: Sneakers για κάθε μέρα.
13: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
12: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
13: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
12: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
14: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
15: Πολιτική.
14: Κοινωνία.
15: Κοινωνία.
14: Πολιτισμός.
15: Πολιτισμός.
14: Αθλητισμός.
15: Αθλητισμός.
14: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
16: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
17: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White.
18: Time for White.
17: Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

0: κόσμο στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Επιστροφή στην ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Nova 931. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από μια δυσάρεστη είδηση που αφορά ένα θέμα που προέκυψε στην Ιταλία. Έκαψαν ζωντανούς μετανάστες σε όχημα στην Ιταλία. Μιλούν για σκλαβιά των κάμπων. Δεν πληρώνονταν τα θύματα. Για πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου των 4 μεταναστών που κάηκαν ζωντανοί μέσα σε όχημα όταν 2 Πακιστανοί το περιέλουσαν με βενζίνη αλλά και το περπόλησαν στην κονσέτα της Ιταλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μετανάστες εργάζονταν στο κάμπο αλλά και μάζευαν φράουλες χωρίς καν να πληρώνονται. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, σοβαρά άρρωστη πριγκίπισσα της Νορβηγίας. Η κόρη της επιστρέφει εσπεσμένα από την Αυστραλία. Η κόρη της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέτε Μάρι, διέκοψε τις σπουδές στην Αυστραλία και επέστρεψε σήμερα στο Όσλο για να βρίσκεται στο πλευρό της μητέρας της, η οποία είναι σοβαρά άρρωστη. Βρετανία, ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού συνετρίβει στην νοτιοδυτική Αγγλία. Το βασιλικό πολεμικό ναυτικό της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι ένα ελικόπτερο που συνετρίβει σε χωράφι στο Ντέβον στην νοτιοδυτική Αγγλία, ενώ η αστυνομία επισήμανε ότι στην περιοχή έχουν σπεύσει υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων εγκαταστάσεων. Στον διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, πηγαίνοντας στη Ρωσία. Απαγόρευσε εισόδους σε 5 Βρετανούς υπηκόους, ανάμεσά τους 2 δημοσιογράφοι. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ την απαγόρευση της εισόδου στη χώρα σε 5 Βρετανούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένες και δημοσιογράφο Κάθριν Μπέλτον. Έτσι λοιπόν, η κυρία Μπέλτον είναι δημοσιογράφος ερευνητικού ρεπορτάζ που ειδικεύεται στη Ρωσία και έχει γράψει στο παρελθόν για τη χώρα, για τους Financial Times αλλά και το Reuters, μεταξύ άλλων εντύπων. Ο Χόλμς, ευραβευμένος ερευνητής δημοσιογράφος αλλά και φιναλίστη για το βραβείο Παολότζερ, είναι ανταποκριτής ασφαλείας της Βρετανικής Εφημερίδας. Και έτσι το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι απαγορεύει είσοδο σε αυτούς τους δύο ανθρώπους.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε. Λίγα λεπτά πριν να φτάσουμε στις 2 ακριβώς, εδώ στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Παρέα μας στο Beach Bar White. Το Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Είναι μουσική, είναι θάλασσα, μα πάνω απ' όλα ατμόσφαιρα. Είναι όλα όσα αναζητάμε και αυτό το καλοκαίρι, γιατί και αυτό το καλοκαίρι θα το περάσουμε μαζί, παρέα. Εδώ στο Nova 931, μεταφέροντας εσάς για ό,τι ακριβώς θα συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι. Απόλαυσε λοιπόν καθημερινά. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός. Από νωρίς το πρωί, ως αργά το βράδυ. Λέτε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Παρέα με το Beach Bar White, το απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός. Από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ. Ατελείωτες βουτιές, οργανωμένη πανέμορφη παραλία, ρυθμικά beat και καλοκαιρινές γεύσεις. Όλα αυτά στο Beach Bar.

Bar White στην παραλία Ερασμίου μαζί για ακόμη ένα όμορφο καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι έχει το δικό του στέκι και είναι το Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 καθημερινά να τα μαθαίνετε όλα πρώτα.

0: καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να μάθουμε περισσότερα νέα σχετικά με την εξέλιξη του καιρού. Για σήμερα, Τετάρτη, 3 Ιουνίου, συντονισμένοι στον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, στο Nova 931. Θερμότερη από το κανονικό Ιανουάριο και ο Φεβράριος, η ανατροπή του Μαΐου και οι εξελίξεις στο μήνα Ιούνιο. Απολογισμός του καιρού για το πρώτο πεντάμηνο του 2026, από ό,τι φαίνεται, παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για την ώρα όμως, σουπελενίνο, καμπανάκι και κίνδυνος για τη Θεσσαλονίκη. Για πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τη θερμική αστάθεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να σας προετοιμάσω πως με καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και τοπικές καταιγίδες στο σημερινό σκηνικό του καιρού. Πώς θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, αυτό είναι που μας προβληματίζει. Σήμερα, Τετάρτη, 3 Ιουνίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με το θερμόμετρο να φτάνει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, λοιπόν, η θερμική αστάθεια θα προκαλέσει απογευματινές μπόρες και καταιγίδες στα κεντρικά αλλά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, φτάνοντας στους 32-34 βαθμοί, που είναι πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ενώ Πέμπτη αναμένεται γενίκευση της αστάθειας και πτώση της θερμοκρασίας. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα αυξηθεί ξανά ως 35 βαθμούς Κελσίου, 36 με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, σύμφωνα με προβλέψεις μετεωρολόγων. Τώρα, όσον αφορά τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την ώρα στην Ξάνθη, στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας, πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες αμέσως τώρα. Συννεφιά από άκρη σε άκρη, αστάθεια γενικότερα και ψυχάλες κυρίως μετά το μεσημεράκι. 26 βαθμοί στην Ξάνθη αυτή την ώρα, 27 Καβάλα και Θάσο, 28 Κομωτινή, Σάπες Αλεξανδρούπολη 26, Παρανέστη Δράμα 27 και 28 αντίστοιχα. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού στο Nova 931.
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ακόμη ένα Nova Magazine ολοκληρώνεται και φτάνει στο τέλος του. Καλό υπόλοιπο θα σε ευχηθώ. Καλή συνέχεια Τετάρτης. Μείνετε συντονισμένοι στον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ακολουθεί σύνδεση με Sky, ενώ στις 3 έρχεται η Κωνσταντίνα Δαμίδου. Θα είναι κοντά σας εδώ στο Nova 931. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Αύριο στις 12 θα είμαστε και πάλι μαζί με περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Γεια σας.

0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean. Ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκλητος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Nova. 9.31. Η ώρα είναι 2.
11: Νόβα 9.31.
12: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
13: Sky 100,3.
14: Και ένας ακροατής μας, γιατρός, που μετέφερε ευαίσθητο υλικό και ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας, που του την έδωσε βεβαίως, ένα περιπολικό, μια κυρία, μια αστυνομικός υπάλληλος. Και τον μετέφερε τέλος πάντων πολύ πιο γρήγορα στον προορισμό του. Αλλά οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο τυχεροί, ταλαιπωρούνται, μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε πως πρέπει να. Σε ένα δύσκολο σημείο, γιατί είναι ένα δύσκολο φανάρι, αν έχεις περάσει, Σπύρο μου, πρέπει να συνδράμει η τροχέα. Και θα βοηθήσουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση όπως και όσο μπορούμε. Αφήνουμε το αεροδρόμιο, αφού προετοιμάσαμε για τις δυσκολίες τους ακροατές μας, και πάμε στην παραλιακή, η οποία έχει ήδη ισχυρό μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου, του Ελληνικού. Σε αντίθεση με την Αθήνα, που οι μόνοι δρόμοι που έχουν επί της ουσίας καθυστέρηση είναι η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Συγκρού όμως. Έχουμε κάποιες εργασίες στη Συγκρού, να υπενθυμίσω. Αρχίζει να δυσκολεύει το τελευταίο τεταρτάκι η άνοδος της Κηφισού, να το έχετε υπόψη, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα, φίλες και φίλοι. Ομοίως, η κάθοδος της Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τη Νέα Φιλαδέλφια Βαθμιδών. Και έχουμε καθυστέρηση, χωρίς να έχω όμως αιτία, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών Αθηνών Κορίνθου κατά μήκος του Σκαραμαγκά, στη λίμνη Κουμουνδούρου.
15: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, γι' αυτό είναι πολύτιμη συμβολή του Δημήτρη. Κάθε μέρα, ξέρετε ότι λίγο μετά τις 2 από το πρωί, βεβαίως, αναμφίβολα, μας επισημαίνει τα κυριότερα προβλήματα. Ένα πρόβλημα, όχι κυκλοφοριακό, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους τουλάχιστον 3-4 μήνες, οι πυρκαγιές. Θα αρχίσουμε από μια φωτιά λοιπόν που ξέσπασε νωρίτερα στη Φωκίδα, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ξέρετε, τώρα με την άνοδο της θερμοκρασίας έχουμε τις πρώτες φωτιές για τη φωτεινή περίοδο και ο Γιώργος Χεραμτζόγλου είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
16: Να είστε καλά. Είχαμε λοιπόν αυτή την πυρκαγιά τώρα το πρωί στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα, 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπορό τμήμα και επίσης 9 πυροσβεστικά οχήματα που μπήκαν κατευθείαν στη μάχη για την πυρκαγιά, και είχαμε επίσης και την κινητοποίηση και του Δήμου εκεί της Φωκίδας, ούτως ώστε να μπορέσει να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο αυτή η εστία της πυρκαγιάς. Έχει τεθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπό πλήρη έλεγχο, και εκείνο το οποίο βέβαια απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι υπάρχει καύσιμη ύλη έξω στα δάση, έξω στις περιοχές, και θα πρέπει λοιπόν να μεριμνούν όλοι, ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοια περιστατικά, γιατί το καλοκαίρι ακόμα είναι νωρίς.
15: Κάτσε. Στα δάση είναι δουλειά της πολιτείας. Στα οικόπεδα, που είναι δουλειά δική μας, έχει γίνει δουλειά.
16: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα οικόπεδα.
15: Γιατί λίγη για τον καθαρισμό, προθεσμία.
16: 15 Ιουνίου. Λίγες μέρες έμειναν. Θα πρέπει λοιπόν να κάνετε και τον καθαρισμό των οικοπαίδων σας από ξερά χόρτα και σκουπίδια, και να κάνετε τη δήλωση του καθαρισμού στην ιστοσελίδα akathaarisa.gov.gr. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να κάνετε και τη δήλωση. Όσοι είστε και εκτός Ελλάδος, μπορείτε να καταθέσετε και τον κωδικό της πόλης που μένετε, είτε είναι Αμερική, είτε είναι Καναδάς, είτε Νέα Υόρκη. Δηλαδή η πλατφόρμα δέχεται και κωδικούς πόλεων εξωτερικού. Επίσης, όσοι δεν έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορείτε να πάτε στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής σας και θα σας δώσουν γραπτός να υπογράψετε την υπεύθυνη δήλωση.
15: Οπότε πηγαίνει στην πυροσβεστική. Το θέμα είναι ότι όσοι επέλεξαν να το αφήσουν τελευταία στιγμή, σου λέει μην ξαναπώ στον κόπο και τα καθαρίσω δεύτερη φορά μες στο καλοκαίρι, δεν θα βρίσκουν ανθρώπους για να τα καθαρίσουν. Γιατί έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, όλοι το άφησαν τελευταία στιγμή.
16: Πήρε ένας εργολάβος πριν από εχθές τηλέφωνο, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πολλοί έλαβαν μισθό γύρω στα 1500 ευρώ.
15: Τι λες τώρα.
16: Ναι.
15: Θα το συζητήσουμε αυτό.
16: Ναι,
15: το
16: Παρασκευή, μαγαζίνο. Σάββατο, Κυριακή, 1500 ευρώ για τρεις μέρες.
15: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Χεραμετζόγλου. Έτσι έχει η κατάσταση. Δυστυχώς τώρα θα έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Λέω, το δυστυχώς πήγαινε στο εξής. Όποτε αναφερόμαστε σε βία περιστατικά μεταξύ ανηλίκων, όσο περνάει ο καιρός, η αγριότητα πάει και σε άλλο επίπεδο. Στην Παιανία, επίθεση με γροθιές, ακόμη και με ρόπαλα, ομάδας 30 ατόμων εις βάρος μιας ομάδας ανηλίκων. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
17: Καλό μεσημέρι. Μάλλον είναι μια ακόμα, ένα ακόμα επεισόδιο με επιθέσεις επικυριαρχίας ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές. Εν προκειμένου μιλάμε για Κοροπή και Παιανία, γιατί φαίνεται ότι αυτή η ομάδα των περίπου 30 ατόμων από εκεί είχε κινηθεί προς την πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην καρδιά της Παιανίας και πραγματοποίησε αυτή την επίθεση σε μια παρέα περίπου 10 ατόμων.
15: Οργανωμένα δηλαδή, Γιώργο, μαζευόμαστε 30 πιτσιρικάδες και πάμε για να... Πώς να το πω, για να πλακώσουμε στο ξύλο από την άλλη περιοχή μια άλλη ομάδα παιδιών.
17: Η εικόνα τουλάχιστον που εμείς έχουμε από τις όποιες συνομιλίες έχουμε κάνει μέχρι τώρα με κάποια άτομα τα οποία ήταν αυτόπτες μάρτυρες είναι ότι υπήρχαν δύο αυτοκίνητα τα οποία κάναν βόλτες γύρω από την πλατεία με νεαρούς. Φαίνεται ότι, να το πούμε τώρα εντός εισαγωγικών, ψάχνονταν για κάποιο καυγά. Κάποια στιγμή ο ένας από αυτούς ανέφερε, τουλάχιστον έτσι μας έχουν μεταφέρει εμάς αυτόπτες μάρτυρες, πήρε κάποιον τηλέφωνο και είπε: «Μας πέταξαν πέτρες, ελάτε».
15: Έπεσε
17: δεν,
15: το σύρμα.
17: Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν υπήρχε κάποιο τέτοιο περιστατικό ή αν απλά ψάχνανε μια αφορμή. Και ξαφνικά συγκεντρώθηκαν περίπου 30 άτομα. Έγινε αυτή η πολύ άγρια επίθεση ακόμα καιρό, αλλά μάλιστα πισόπλατα χτυπήθηκε ένας 16χρονος και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ευτυχώς δεν είχε κάποιο σοβαρό χτύπημα, γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ επικίνδυνο ένα πισόπλατο χτύπημα με ένα ρόπαλο, αντιλαμβανόμαστε. Γιατί είδους επίθεση μιλάμε. Από ένα άλλο παιδί του άρπαξαν ακόμα και τα παπούτσια, σύμφωνα τουλάχιστον με την ενημέρωση από την αστυνομία που έχουμε την ώρα που ήταν πεσμένο στο έδαφος. Αυτά όλα παραπέμπουν, όπως μας αναφέρουν αστυνομικές πηγές, σε αυτές τις επιθέσεις επικυριαρχίας, ότι εμείς είμαστε το Κοροπή, είμαστε πιο δυνατοί.
15: Και εξευτελισμού, μια προσπάθεια εξευτελισμού.
17: Ακριβώς. Να τονίσουμε ότι υπήρξαν νέα συλλήψεις, γιατί ήταν πάρα πολύ άμεση η παρουσία της αστυνομίας στο σημείο, γιατί και οι κάτοικοι αλλά και οι αστυνομικοί έσπευσαν να διακόψουν αυτή την άγρια επίθεση και κυνήγησαν τους νεαρούς που έσπασαν σε ομάδες. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά στο νεκροταφείο της Παιανίας, στην οδό Αναπαύσεως. 9 ήταν άτομα συνολικά μέσα. Καταλαβαίνουμε ότι έφυγαν άρον-άρον από το σημείο. Μας είπαν ότι κάποιοι ήταν κρυμμένοι και μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Έχουν συλληφθεί αυτά τα άτομα. Είναι και ανήλικοι και ενήλικοι. Οι πέντε από τους 9 ήταν ανήλικοι, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από την αστυνομία. Η δικογραφία και οι κατηγορίες αφορούν και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παραβαστινών περιόπλων, γιατί είναι αυτά τα ρόπαλα και το ρόπαλο μας στο ένα το ξεφορτώθηκαν στο σημείο και εντοπίστηκε από την αστυνομία. Και με σωματικές βλάβες κατά δυνάτων οδηγούνται οι ανήλικοι σήμερα στον ανακριτή για να απολογηθούν. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, και βέβαια υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι που αναζητούνται από την αστυνομία. Δεν είναι και εύκολη η ταυτοποίηση μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Το συγκεκριμένο συμβάν σε ένα κομμάτι της πλατείας όπου δεν είναι και εύκολο με βιντεοληπτικό υλικό να μπορέσουν να αναγνωριστούν όλα τα πρόσωπα. Οπότε είναι σε εξέλιξη μια έρευνα από την ασφάλεια Παιανίας.
15: Ξέρεις, Γιώργο, και οι λεπτομέρειες που μας έδωσε, πολλές λεπτομέρειες από το εξαιρετικό ρεπορτάζ σου αυτής της υπόθεσης, δημιουργούν πολύ έντονο προβληματισμό. Φαντάζομαι και στους γονείς που μας ακούνε αυτή την ώρα, το πώς έδρασαν, το πώς πήγαν, τα χτυπήματα, το να του πάρω τα παπούτσια, τα ρούχα, όλα αυτά είναι εντόνως προβληματικά, δηλαδή, και όχι μόνο για την αστυνομία, είναι για όλη την κοινωνία.
17: Είναι σοβαρό πρόβλημα, και αυτό το οποίο μας μετέφερα σχεδόν όλοι οι κάτοικοι που μιλήσαμε είναι ότι δεν υπήρχε τουλάχιστον έντονο αυτή η αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο συγκεκριμένες περιοχές, γιατί προήκυψε. Είναι άτομα τα οποία πηγαίνουν, έρχονται, έχουν φιλίες, είχε συμβεί κάτι το οποίο τους σοκάρει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι χωρίς καμία αφορμή, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι, φτάνουμε σε ένα τόσο βίαιο περιστατικό.
15: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Στο θέμα αυτό είχε αναφερθεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Ρουσουχοϊδής, και βεβαίως εσείς οι πολίτες που τα ακούτε, τα βλέπετε όλα αυτά.
18: Τα παιδιά έχουν ξεφύγει, θα το πω εγώ έτσι. Δεν είναι πλέον όπως ήταν, δεν υπάρχουν όρια. Αυτό ξεκινάει, θεωρώ, από το σπίτι. Το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
19: Οι γονείς πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους. Από εκεί νομίζω ότι ξεκινάνε όλα.
20: Πρέπει και η ποινική μεταχείριση των ενηλίκων σε ένα βαθμό να γίνει τέτοια. Δεν αναφέρομαι σε φυλακές κλπ. Αλλά αναφέρομαι σε ζητήματα που σχετίζονται με την έκτηση μιας ποινής για έναν ενήλικο που θα είναι ήπια αυτή που πρέπει για έναν ενήλικο, έτσι ώστε να μην γίνονται υπότροποι.
15: Πολλά από τα ηχητικά που ακούσατε ανήκουν στο ρεπορτάζ που είχε κάνει επίσης εξαιρετικό το Σαββατοκύριακο η άλλη αστυνομική μας διδάκτρια, η Κάτια Νιάκαρη, που έχει ασχοληθεί με τέτοια περιστατικά. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι. Με τέτοια θέματα, με βία ανηλίκων. Βέβαια, τώρα αφορμή για να μιλήσουμε είναι άλλη. Είναι μια επιχείρηση αστυνομία στην Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Αλλά νομίζω ότι και εσύ όλο και πιο συχνά συναντάς στο ρεπορτάζουν τέτοια κρούσματα βίας.
0: Ναι, έχει.
15: Ξεφύγει το πράγμα, για να το πούμε λίγο απλά. Έχει ξεφύγει.
0: Τώρα, όσον αφορά την επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, η υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 14 συλλήψεις στο πλαίσιο της ευρύτερης επιχείρησης με την κωδική ονομασία Αστερισμός, μέσω της οποίας το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI χτυπά το οργανωμένο εγκλήμα σε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Δύο κέντρα υποβολής δηλώσεων στην Κοζάνη είχαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κομβικό ρόλο. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο διαχειριστής αλλά και υπάλληλος. Τα εν λόγω κέντρα, Σπύρο, αποτελούν, όπως ανέφεραν και αρμόδιες πηγές, την πέτρα του σκανδάλου. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς, όπως έχει δείξει πολύ μηνύα έρευνα των αρχών, λειτουργούν ως ενδιάμεση μεταξύ παραγωγών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα, ενώ εκτιμάται ότι το παράνομο κέντρο υποκόμισαν ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
15: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτια Νιάκαρη, αναφέρθηκε σε αυτό και εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, ήταν στο Open.
21: Και πάλι έχουμε εμπλοκή δύο κέντρων υποδοχής δηλώσεων με την γνωστή μεθοδολογία, γνωρίζοντας ποια αγροτεμάχια δεν έχουν δηλωθεί ώστε να λαμβάνονται οι νόμιμες επιδοτήσεις από τους νόμιμους ιδιοκτήτες. Δηλώνονταν από τρίτα πρόσωπα και ουσιαστικά λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις 2,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά.
15: Και ερχόμαστε τώρα στην δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Λιγκερίδη από χούλιγκαν στο Ρέντι. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα σε ό,τι αφορά την διαδικασία που ακολουθείται στο δικαστήριο. Πρόκειτο να λάβει σημαντικές αποφάσεις για κάποιους μάρτυρες η έδρα. Δεν ξέρω αν ήδη τις έχει λάβει. Η δικαστική μας συντάκτρια μας περιμένει, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα.
22: Καλό μεσημέρι και συγκεκριμένα για τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων να μην καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, εάν προηγουμένως δεν διευκρινιστεί ότι δεν έχουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Αυτό, Σπύρο, σημαίνει ότι το δικαστήριο θα ζητήσει την εισαγγελική διάταξη, βάσει της οποίας θέτηκαν σε καθεστώς προστασίας οι μάρτυρες, θα την εξετάσει και θα αποφασίσει αν θα καταθέσουν οι μάρτυρες, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι φέρονται να έχουν δώσει πολύ σημαντικά στοιχεία για κάποιους εκ των κατηγορουμένων. Θυμίζουμε ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει να καταθέσουν οι δύο εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, κρίνοντας ότι δεν φαίνεται να προκύπτει ότι είναι και κατηγορούμενοι, ενώ για τον τρίτο προστατευόμενο μάρτυρα είχε ζητήσει και ο ίδιος να ελεγχθεί από το δικαστήριο.
15: Έλενα, θα σε παρακαλούσα, επειδή το αναφέρω χωρίς να προχωρώ σε κρίση, δεν είναι πολλά τα μέσα που καλύπτουν, και αυτό είναι ένα θέμα που το έχουν θέσει και οι γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη, του θύματος, το έχουν θέσει και με δημόσιες τοποθετήσεις τους. Δεν είναι και πολλά τα μέσα τα οποία καλύπτουν με τόση επάρκεια, όπως εσύ, ο Σκάι και δύο-τρία άλλα, τη δίκη Λιγκερίδη. Αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τη δίκη Λιγκερίδη?
22: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε καταθέσεις μαρτύρων. Είναι η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι.
15: Όχι για τον δολοφόνο του Λιγκερίδη, έχει τελειώσει αυτό το δικαστήριο, έχει καταδικαστεί.
22: Έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθορση και επιπλέον 25 έτη, αν θυμάμαι καλά. Έχει καταδικαστεί ως φυσικός αυτούργος της δολοφονίας. Από εκεί και πέρα, εδώ είναι η δεύτερη δίκη που γίνεται για την υπόθεση. Είναι η δίκη για τα επεισόδια που έγιναν στο Ρέντι το 2023, το Δεκέμβριο του 2023, οπότε και τραυματίστηκε θανάσιμα ο Γιώργος Λιγκερίδης. Εδώ έχουμε τις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος 17 αστυνομικών από την πλημμυρία του Γιώργου Λιγκερίδη. Έχουμε εκρήξεις, έχουμε εγκληματική οργάνωση. Θυμίζουμε ότι στην εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται 142 οπαδοί του Ολυμπιακού και επιπλέον 5 μέλη της διοίκησης του Ολυμπιακού για τα πλημελήματα της χρηματοδότησης της εγκληματικής οργάνωσης και της υποκίνησης της αθλητικής βίας. Είναι μια δίκη που θα διαρκέσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αρχίζω να σας πω ότι θα καταθέσουν 215 μάρτυρες. Έχουμε και πάρα πολλούς συνηγόρους οι οποίοι στη συνέχεια θα αγορεύσουν για μέρες σε αυτή την δίκη. Είναι μια δίκη τώρα είμαστε στις καταθέσεις ακόμα μαρτύρων. Έχουν καταθέσει μάρτυρες, έχουν καταθέσει αστυνομικοί, έχουν καταθέτουν φύλακοι, καταθέτουν οπαδοί. Έχουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που λέτε για τους γονείς, για την δημοσιότητα της δίκης, είναι κάτι το οποίο το λένε με πολύ πίκρα και με πολύ παράπονο σε κάθε συνεδρίαση. Αυτό που μας λένε είναι ότι μα καλά, κανέναν δεν ενδιαφέρει αυτή τη δίκη. Σήμερα σε αυτή εδώ το δικαστήριο δεν δικάζεται την δολοφονία Λιγκερίδη. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο δεν τους ενδιαφέρει, παρόλα αυτά θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει, γιατί ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του κατά το καθήκον του. Είναι μια δίκη όμως για μια εγκληματική οργάνωση. Είναι μια δίκη για τον αθλητισμό, για το πώς πρέπει να φερόμαστε. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτή η συγκεκριμένη δίκη. Και πραγματικά το λένε και το ξαναλένε. Έρχονται οι άνθρωποι, ξαναέρχονται και μας λένε, μας εκφράζουν την πικρία τους.
15: Σε ευχαριστώ, Έλενα. Να είσαι καλά. Αναφέρθηκε η Έλενα Γαλάρη στους γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη. Είναι ο Θανάσης Λιγκερίδης και η Ευγενία Λιγκερίδη.
1: Οι μάρτυρες είναι τόσο φοβισμένοι που όταν τους ρωτάει ο συνήγορος εάν αναγνωρίζει κάποιον, ενώ τον δείχνει στη φωτογραφία και λέει ότι δεν τον αναγνωρίζουν, ξαναλέει ο πρόεδρος η έδρα, για ρε γυρίστε και δείτε καλά. Με ένα πολύ φοβισμένο ύφος και φωνή τρεμάμενη, είπε ναι, τον αναγνωρίζω.
2: Λειτουργούν υπό καθεστώς φόβου, πιέσεων, εκβιασμών, ενώ έχουν πει στις αρχικές τους καταθέσεις πάρα πολλά πράγματα και έχουν δώσει ονόματα και στοιχεία, ξαφνικά έρχονται εδώ και λένε δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική, και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλό.
15: Αυτά συμβαίνουν στη δίκη Λιγκερίδη. Ερχόμαστε τώρα σε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει το γύρο του κόσμου. Βεβαίως, επειδή είναι δήλωση Τραμπ, πρέπει να τη δούμε ως τέτοια. Αυτή τη στιγμή 2 και 21 πρώτα λεπτά, γιατί μπορεί 2 και 22, 2 και 23 να έχουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια δήλωση Τραμπ που κάνει το γύρο του κόσμου και ίσως να σημαίνει, ίσως και να μην σημαίνει κάτι. Τέρμα η γρίφη, Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Γεια σου, Ισαάκ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Εμείς θα κρατήσουμε συγκρατημένοι, θα έλεγα. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά και στο παρελθόν. Σε ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τις συνομιλίες με το Ιράν. Υποστηρίζει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ένα podcast, το Pod Force One. Δήλωσε ότι το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει πως δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αποκάλυψε επίσης, να σου πω, ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας συμμετέχει σε αυτές τις διαβουλεύσεις. Πρώτη φορά το ακούμε αυτό από τον Αμερικανό πρόεδρο και δίνει μάλιστα και την έγκρισή του, όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, στις διαπραγματεύσεις. Και μάλιστα, Σπυρό, ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί μαζί του στο μέλλον.
15: Μιλάμε για τον γιο του Χαμενεϊ.
4: Πολύ σωστά.
15: Ο οποίος πληροφορίες έφεραν ότι μπορεί να έχει τραυματιστεί σοβαρά, ότι είναι σε κόμμα, ότι έχει ακροτηριαστεί. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε κιόλας, δεν έχει κάνει εμφάνιση, αλλά για αυτόν μιλάμε.
4: Πάρα πολύ σωστά. Και σε αυτές τις δηλώσεις έρχονται και οι πληροφορίες ότι ο Ουάσιγκτον, να θυμίσουμε, ζήτησε αλλαγές στο υποδιαμόρφωση αυτό το σχέδιο συμφωνίας με βασικό ζήτημα τη διαχείριση των αποθεμάτων του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Και είχαμε δηλώσει στο ίδιο ακριβώς κλίμα και του Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο, που τόνισε ότι για πρώτη φορά η Τεχεράνη δέχεται να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού της προγράμματος που μέχρι πρόσφατα αρνούνταν ακόμη και να θέσει το τραπέζι. Να θυμίσουμε, Σπύρο, πως ακόμη και αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, το μνημόνιο που θα οδηγούσε στη συμφωνία, δεν το προέβλεπε στην πρώτη φάση ότι οι δύο πλευρές θα συζητούσαν για τα πυρηνικά, αλλά το γινόταν μετάθεση του συγκεκριμένου αγκαθιού στην δεύτερη φάση. Τώρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου, το συζητάνε από τώρα.
15: Και έχουν προηγηθεί και αυτοί τα χτυπήματα στον κόλπο από την πλευρά του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και των Αμερικανών σε πυραυλικές εγκαταστάσεις, έτσι τουλάχιστον όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί.
4: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
15: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισαάκ. Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Μάλιστα, αυτά τα χτυπήματα, ναι, πριν πάμε σε διαφημίσεις για να δούμε μετά με τον Νίκο Φιλιππίδη τι σημαίνουν όλα αυτά. Τι σημαίνουν όσα συμβαίνουν στον κόλπο για ακόμη μια φορά. Έχουμε μια ανακοίνωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη αυτή η ανακοίνωση. Βγαίνουν μπροστά από τις χώρες του κόλπου, όλες τις χώρες του κόλπου, τα Εμιράτα και λένε αρκετά με τις δηλώσεις, πρέπει να προχωρήσουμε σε πράξεις. Φαίνεται λοιπόν ότι αλλάζουν επίπεδο τη στάση, σε ό,τι αφορά τη στάση τους και τα Εμιράτα δεν αρκούνται πια σε δηλώσεις διαμαρτυρίας και σε καταδικαστικές δηλώσεις για τις πράξεις του Ιράν. Λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό των πράξεων, και να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
23: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
24: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
23: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
25: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
26: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
27: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
28: Ήρθα!
27: Ένας θείος.
29: Α, ήρθες.
27: Καμία αλλαγή.
29: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
27: Και μια μεγάλη ανατροπή.
30: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
29: Τι έκανες?
30: Έβαλα προτέρια.
29: Καλά έκανες. Μπράβο.
27: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθεί.
31: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
32: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπες.
33: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία.

0: Πίνδος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίνδος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
1: Πίνδος στη γάστρα με πατάτες. Πίνδος σνίτσελ. Πίνδος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίνδος λεμονά.
0: Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου.
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
12: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
14: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
15: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
14: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη El Classico Sports Cafe, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
16: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
17: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
16: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
17: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
16: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
18: Nova 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
19: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
20: Νόβα 931.
21: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
22: Sky 100,3.
23: Εταιρεών της Ευρώπης. Η συζήτηση όλη είναι ότι έχουμε πρόβλημα το οποίο θα αυξηθεί μόλις μπουν και ηλεκτριστούν τα εκατοντάδες data center τα οποία ετοιμάζονται σε όλη την Ευρώπη, τα οποία θα απορροφήσουν μία στις τρεις νέες κιλοβατόρες που θα παραχθούν τα επόμενα χρόνια. Πράγμα που σημαίνει ότι ξαφνικά βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα που θα μεγαλώσει τη στιγμή που δεν έχουμε λύσει το προηγούμενο, δηλαδή ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην περιοχή μας, με μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια με πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με εξορθολογισμό του σύστηματος, δηλαδή με το πώς θα υπολογίζουμε τις τιμές. Εδώ έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση που προσπαθούμε να απεγκλωβιστούμε από το πρόβλημα το πρώτο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και τώρα του δεύτερου. Και έχουμε μια σειρά από κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες δεν επιτρέπουν στην ουσία να κάνεις τίποτα, την πλήρη ακίνησία. Και τι κάνουμε, φορτώνουμε με κόστος συνεχώς την οικονομία. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
24: Καταρχάς, να σε ψέξω, επειδή δεν μου είπες ότι θα πας στη Φιλανδία σε αυτό το συνέδριο. Κατά δεύτερον, σε περιμένω αύριο με ακόμα περισσότερα, γιατί το θέμα της ενέργειας εννοείται πως μας καίει σε όλη την Ευρώπη και τα ελληνικά νοικοκυριά. Αφετέρου, σχετίζεται άμεσα και με τα γεωπολιτικά και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε και για αυτή τη διάσταση. Τουλάχιστον έχει την Ελλάδα την ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του γεωπολιτικού. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
23: Να σου πω, σου λέω μόνο κάτι τελευταίο, ότι εδώ ένα από τα βασικά συζητήματα είναι τα ζητήματα ασφάλειας των υποδομών ενεργειακών και άλλων από drones και όχι μόνο.
24: Ναι.
23: Σου λέω για μια συζήτηση η οποία θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα. Άρα έχουμε πολλά πράγματα να λύσουμε. Και φαίνεται ότι κυρίως θα συζητάμε, δεν παίρνουμε αποφάσεις.
24: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια και στη δουλειά σου. Στη Φιλανδία τον συναντήσαμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Στο νέο φάληρο τώρα, επιστροφή εδώ στο στούντιο του Sky. Είχαμε τη δημοσκόπηση χθες του Sky και της Pulse που αποτυπώνει την εικόνα σε παρούσα φάση μετά και τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Θα δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, τουλάχιστον δημοσκοπικά, με τη βοήθεια του επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, του Αντώνη Ατζολέτο. Αλλά θα αρχίσουμε από κάτι άλλο, γιατί τα νέα κόμματα προσπαθούν να προσελκύσουν και στελέχη. Αλέξης Τσίπρας στα γραφεία του κόμματός του με Έφη Παπαθεοδόρου. Η Έφη Παπαθεοδόρου βεβαίως είναι η γνωστή μας Θεοπούλα από το Παραπέντε.
25: Τι έκανε Θεοπούλα στην Ελλάδα?
26: Ράφση.
25: Κάνεις.
26: Πού είσαι, αγαπημένα μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
25: Πρέπει λίγο να γρύψω, Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
26: Τέλειο.
25: Πρέπει να δούμε πόσο εύκολο είναι. Λες να μπει κάτι.
26: Και Θεοπούλα να γράψεις, είναι μέλος.
25: Κάτσε, πρέπει. Σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
26: Λοιπόν, αν βάλω Love, Ελλάς.
25: Α, τέλεια. Ποιοι τομείς πολιτικής σε ενδιαφέρουν περισσότερο? Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή. Σε ποια διακυβέρνηση θα λέγαμε όχι ακόμα?
26: Τίποτε καλλιτεχνικό δεν έχει.
25: Κάτσε, δεν
24: είναι περίπου. Τίποτα καλλιτεχνικό. Τέχνες πολιτισμός και είναι η διαδικασία εγγραφής της Θεοπούλας, της κυρίας Έφης Παπαθεοδόρου, της ηθοποιού, στο νέο κόμμα το Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αντώνη. Ωραίο το σκετσάκι. Πολύ ωραίο. Πανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα. Πολύ
27: δουλειά. Είναι η αλήθεια. Επικοινωνιακά.
24: Αυτό ήθελα να πω. Επικοινωνιακά, και αν θέλεις να προσεγγίσεις και πιο νέες ηλικίες που παρακολουθούσαν Παραπέντε και είναι γνωστή και η έκφραση τι κάνει Θεοπούλα, θράψη. Μόνο έτσι μπορείς να το.
27: Δηλαδή, δεν έχει σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ το 23 που βλέπαμε τα βιντεάκια που έβγαζε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok και που προσπαθούσε να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό ή δεν ξέρω τι συνεργασία
24: σωστή
27: έχει κάνει.
24: Ναι. Σωστή αυτή η σύγκριση, βέβαια. Είναι σε άλλο επίπεδο τώρα, έχει αλλάξει level ο Αλέξης Τσίπρας. Ο οποίος, για να έρθουμε στα της δημοσκόπησης, διάβαζα και την ανάλυση σου, όποιος θέλει μπορεί να μπει στο Sky.gr, μια συνολικότερη ανάλυση δημοσκόπησης, φαίνεται ότι παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Αυτό δείχνει και οι άλλες δημοσκόπησεις.
27: Ναι,
24: δηλαδή προηγείται,
27: μπράβο.
24: Αυτό έδειξε και το Sky.
27: Είναι αρχή ακόμα, σαφώς. Θα πρέπει να περάσουν να περάσει ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να έχουμε πιο αποκρισταλωμένη εικόνα, αλλά δείχνει να έχει μια διαφορά 3-4 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ βρίσκεται πάνω από τη Μαρία Καριστιανού στην τρίτη θέση. Υπάρχει η μεγάλη μάχη λοιπόν της δεύτερης θέσης που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στους τρεις και τα στοιχεία του Γιώργου Αράπουλου δείχνουν, Σπύρο, ότι οι υπόλοιποι δυνητικοί διεκδικητές της δεύτερης θέσης που φλέρταραν με τη ζώνη του 10%, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, έχουν υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές. Σίγουρα η Ελληνική Λύση από τη Μαρία Καριστιανού και η Πλεύση Ελευθερίας, η Πλεύση Ελευθερίας και από τον Αλέξη Τσίπρα, ενδεχομένως και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και τους βλέπουμε αρκετά πεσμένους. Εντάξει, τα μικρότερα κόμματα είναι μεταξύ Φθοράς και Αρφασίας, Αυθαρσίας, με πιο αποκαρδιωτική εικόνα, την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον μετά την ίδρυση και την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με το μεγάλο ποσοστό να κατευθύνεται εκεί, έχει πέσει κάτω από τη ζώνη του 3%.
24: Είναι στο 2,5% στην εκτίμηση ψήφου, να σε βγάλω από αυτή τη διαδικασία. Η δημοσκόπηση, θα την έχουν ακούσει και στα δελτία βεβαίως, της ΠΑΛΣ δίνει 29,5% τη Νέα Δημοκρατία, 15,5% Ελλάς του Τσίπρα, 11,5% το ΠΑΣΟΚ με 11% την Καριστιανού στη μισή μονάδα. Παίζει ΠΑΣΟΚ και Καριστιανού. Και μετά Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Ελληνική Λύση 6,5, 5 Πλεύση, 3,5 Φωνή Λογικής και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5.
27: Η Νέα Δημοκρατία, Σπύρο, εξακολουθεί να μην απειλείται από κανέναν και έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Θέλει όμως δουλειά για την αυτοδυναμία. Την ίδια ώρα θέλει πολλή δουλειά και ο Αλέξης Τσίπρας, αν θέλει να πει ότι θα την απειλήσει. Με αυτό το 15% δηλαδή δεν μπορείς να μιλάς για μια κυβερνός αριστερά, αν διατηρηθεί έτσι μέχρι τις εκλογές, έτσι.
24: Και σε ό,τι αφορά το καταλληλότερος για πρωθυπουργός, Μητσοτάκης εκείνη στο 30, Τσίπρας 17, Ανδρουλάκης 7, Καριστιανού 6.
27: Ναι. Εδώ είναι αξιοσημείωτη καταρχάς η σταθερότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεύτερον η μεγάλη διαφορά μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου. Με τον Αλέξη Τσίπρα φωνάζω να παίζει ρόλο η κυβερνητική του εμπειρία και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Μαρία Καριστιανού να ακολουθούν μακριά.
24: Και είναι ένα, και δεν ξέρω αν και συμφωνείς και εσύ σε αυτό, ένα έβριμα σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ίσως κάνει και κόμματα τα οποία επενδύουν στο θυμό, στην αντίδραση, στην τοξικότητα αν θέλεις, ίσως να το σκεφτούν, γιατί βλέπω ένα 54% λέει ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω με βάση τι προοπτική μου δίνει κάποιος και ένα 11% θυμό και τιμωρία, δηλαδή οι περισσότεροι αναζητούν το δρόμο που θα το ανοίξει ένα κόμμα, την πρόταση.
27: Ναι, και πρέπει αυτό να το δουν τα κόμματα έτσι ώστε να εστιάσουν από εδώ και πέρα στα προγράμματά τους, να δουν τι ρηξικέλευθο και τι καινούργιο μπορούν να προτείνουν, ασφαλώς στην κατεύθυνση πάντα της στο να δώσουν περισσότερα εφόδια στην κοινωνία.
24: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Αράπογλου, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΛΣ, που έκανε την δημοσκόπηση για τον Sky, σε ό,τι αφορά τα νεοεμφανιζόμενα κόμματα Τσίπρα Καριστιανού.
0: Θα έλεγα ότι για πρώτη αποτύπωση τα δύο νέα κόμματα κάνουν δυναμική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό. Την προηγούμενη και την προπροηγούμενη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε θα παρατηρήσατε την μεγάλη ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Στην τελευταία μας έρευνα είχε φτάσει στο 13%. Εκεί είχαμε πει ότι συγκεντρώνονταν οι έτοιμοι ψηφοφόροι να ψηφίσουν τα δύο νέα κόμματα. Και πράγματι, περίπου το μισό ποσοστό των δύο κομμάτων που αποτυπώσαμε προήλθε αμέσως από την δεξαμενή του άλλου κόμματος.
24: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Αράπογλου, ο διευθύνων της ΠΑΛΣ. Τώρα, το είχε προαναγγείλει ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του. Φαίνεται ότι έγινε και πράξη, η κίνηση δηλαδή της Αθήνας, μετά το θαλάσσιο ντρόουν που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Λευκάδας και αποδείχθηκε ότι ήταν ουκρανικό. Ακολουθήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσελνούκου. Καλώς ήρθες, Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Η Αθήνα ακολούθησε όλες τις διπλωματικές ενέργειες. Πραγματοποιήθηκε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας και σε προσωπικό επίπεδο, σε προφορικό επίπεδο και σε γραπτό επίπεδο, Σπύρο, στο Κίεβο, όπου επισημαίνονται τα εξής, ότι το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Επίσης, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημία. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Ζοχιού, στην ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών σήμερα, υπογράμμισε ότι το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες και μάλιστα υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της σε σχέση με την παράνομη παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απόσχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, όπως χαρακτηριστικά είπε. Αυτή τη στιγμή η Αθήνα περιμένει την επίσημη απάντηση από το Κίεβο.
24: Μισό λεπτό, θα ήθελα τη βοήθειά σου και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Γιατί θα μου επιτρέψεις να ακούσουμε πρώτα ένα απόσπασμα την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη, γιατί φαίνεται πως στην Τουρκία υπάρχουν και δεύτερες, τρίτες σκέψεις για ό,τι αφορά και αυτό το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Αλλά θέλουμε και τις δικές σου πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που φτάνουν από το τουρκικό κοινοβούλιο για πιθανότητα αναβολής της έγκρισης του νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει στην ατζέντα οποιασδήποτε επιτροπής τον Ιούνιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμη και αν έρθει κάποια στιγμή σε την Επιτροπή, το νωρίτερο να ψηφιστεί δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου, μας έλεγαν. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι αν αλλάξουν κάποια δεδομένα και η Τουρκία μπορεί να αλλάξει κάποια άλλα δεδομένα και να πάει γρήγορα να φέρει κάτι. Θα μου πείτε τι έγινε. Συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ, θυμάστε, στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες. Στάλει ένα μήνυμα. Μηνύματα από τον Γιώργο Γεραπετρίτη ότι μπορεί να προκληθεί ένταση. Διαρροές για θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, ανατολικά του Αιγαίου. Ότι μπορεί να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα νοτιούς κρίσης στα 12 μίλια. Προτάσεις, ιδέες. Δεν είναι μήνυμα μόνο προς την Τουρκία που είναι, αλλά είναι και συμμετοχή κοινότητα, μπορεί να προκληθεί κάτι εδώ. Αυτή την περίοδο, ένα μήνα πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, κανένας δεν θέλει ένταση
24: τέτοιες σε αυτή την περιοχή. Αυτά είπε ο Μανώλης Κωστίδης με βάση το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες του. Υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Βεβαίως ο Μανώλης και στο ρεπορτάζ του λέει ότι δεν αποκλείεται και κάποια ευνηδιαστική κίνηση. Πώς, Μαρία Τσελνίκου, τώρα το αντιμετωπίζει όλο το θέμα? Όχι μόνο αυτό, είναι μία παράμετρος και αυτή η ελληνική διπλωματία.
1: Ως προς το κεφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο, είναι σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών, τονίζει η Αθήνα μέσω της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την τουρκική πλευρά. Η κυρία Ζοχιού ξεκαθαρίζει για ακόμη μια φορά ότι η Αθήνα έχει προετοιμαστεί για κάθε σενάριο, Σπύρο, και θα δράσει αναλόγως όταν δει το τελικό νομοσχέδιο. Ωστόσο, σε ερώτηση που της κάναμε, αν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών, τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει επικοινωνία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι η διάβλη επικοινωνίας ανοιχτή. Παραμένουν ανοιχτοί σε πολλά επίπεδα, όπως διευκρίνησε, και η Αθήνα στοχεύει στη διαφύλαξη σταθερότητας και σχέσεων καλής γειτονίας.
24: Μάλιστα. Είχαμε και δηλώσεις, νομίζω, του Τούρκου πρέσβη στην Αθήνα.
1: Εχθές, κατά το χαιρετισμό του σε δεξίωση της τουρκικής πρεσβείας, τόνισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν αποδείξει ότι ακόμη και όταν παραμένουν διαφορές και εκκρεμεί ζητήματα, ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι εφικτή, τόνισε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα. Τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών υπογράμμισε ότι είναι ανοιχτά και λειτουργούν αποτελεσματικά. Μέσω και της διαρκούς δέσμευσης και αμοιβαίας προσπάθειας έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που μας αντιμετωπίζει, όπως τόνισε, που μας επιτρέπει, όπως τόνισε, να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, επεκτείνοντας παράλληλα και τους τομείς της συνεργασίας.
24: Σε ευχαριστούμε πολύ, η Μαρία Τσελνίκου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault.

0: στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
0: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόνισουνα.
5: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Επιστρέφουμε. Είναι θέμα το οποίο θα το βρούμε δυστυχώς το καλοκαίρι μπροστά μας. Τα δυστυχήματα, ατυχήματα, τα τροχαία δηλαδή, στα νησιά. Με πάρα πολύ τουρισμό, ειδικά σε δημοφιλείς προορισμούς. Και πριν ξεκινήσει καλά-καλά η θερινή περίοδος, είχαμε ένα θανατηφόρο τροχείο στην Ίω. Η Σοφία Καλαβρού είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 22χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του στην Ίω το πρωί της Κυριακής μετά από τροχείο που σημειώθηκε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Ο νεαρός επέβαινε σε ένα τετράτροχο όχημα, σε μια γουρούνα δηλαδή, με συνοδηγό έναν ακόμη 22χρονο, τη στιγμή που το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον ελαφρύ τραυματισμό του συνοδηγού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου ερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα του νησιού.
8: Mm-hmm.
9: Έτσι λοιπόν ανοίγει και ένα γενικότερο θέμα εν ώψη του καλοκαιριού για τις γουρούνες, την καταλληλότητά τους, με ποια κριτήρια αυτές θα νοικιάζονται και την επικινδυνότητά τους. Ήδη ακούσαμε χθες από τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, ακριβώς τον κύριο Κυριανάκη, για τα νέα μέτρα και τις ρυθμίσεις, ότι θα είναι απαραίτητη η κατοχή κράνους και η κατοχή διπλώματος τουλάχιστον 5 χρόνια για να οδηγούν τις γουρούνες. Να τονίσουμε τώρα ότι από την πλευρά των εκπαιδευτών ισχυρίζονται ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα, ενώ οι ενοικιαστές από την πλευρά των ενοικιαστών ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να ρίξουμε το ανάθεμα σε μια κατηγορία οχημάτων συνολικά, χωρίς να σταθούμε σε άλλες ζητήματα όπως την ακαταλληλότητα των οδικών δικτύων.
8: Και τα, ναι, βεβαίως και τα οδικά δίκτυα, αλλά και την ακαταλληλότητα των οδηγών που θα πρέπει να ελέγχουν και οι ενοικιαστές. Να ζητούν τα απαραίτητα έγγραφα, αν είναι ικανοί.
9: Έχουν πλέον μεγαλύτερη ευθύνη οι εταιρείες ενοικιάσεων. Θα πρέπει να ελέγχουν και την άδεια οδήγησης και φυσικά να παρέχουν το κράνος στους οδηγούς.
8: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Καλαβρού. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
10: Η γερμανική υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως διπλωματικό τεστ για το Βερολίνο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επιβεβαιώνει την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία τον Ιούλιο. Κατάργηση των συνοριακών ελέγχων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά από 9 κράτη-μέλη η Κομισιόν. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Σε δοκιμασία κύρους και αξιοπιστίας για τη γερμανική διπλωματία μετατρέπεται η σημερινή ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τη συμπλήρωση των θέσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς το Βερολίνο επιθυμεί τη μία από τις δύο έδρες που αναλογούν σε χώρες

0: της Δυτικής Ευρώπης, και ενώ επισήμως από την ομάδα αυτή έχουν προταθεί Αυστρία και Πορτογαλία. Η Γερμανία, διαστόματος του Υπουργού της Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, επιμένει ότι επιθυμεί να αξιοποιήσει το πολιτικό της βάρος από αυτή τη θέση προς όφελος του ΟΗΕ. Όμως η ασυνεννοησία μεταξύ των Ευρωπαίων δεν εκπέμπει τα καλύτερα μηνύματα για την κατάσταση της Ευρώπης, όπως παραδέχεται και ο γερμανικός τύπος. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου, δηλώνοντας ότι οι δύο ηγέτες έχουν πραγματοποιήσει πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες στις τελευταίες εβδομάδες. Μιλώντας στο Bloomberg κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σιγκαπούρη, ο Φιντάν είπε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει μιλήσει αρκετές φορές με τον Αμερικανό πρόεδρο προκειμένου να συντονίσουν την επίσκεψη στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Επιστροφή στο Νεοφάλιρο από τη Βόνη και ευθύς αμέσως στον Νίκο Παγκάκη. Καλώς ήρθες, Νίκο, για τις αθλητικές μας ειδήσεις.
2: Καλό μεσημέρι. Ώρα τελικών στην Basket League σήμερα. Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού για μια ακόμη χρονιά στους τελικούς της διοργάνωσης. Η Όνη κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο με σκούπα στα ημιτελικά. Και τώρα το πρώτο μας σειράς βρίσκεται πρώτο μπυλόν στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί και σκυτάλη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Όπως αναμενόταν, ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα ξένο που είχε δικαίωμα να κάνει. Ο Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μόντε Μόρις και έβαλε τον Κόρι Τζότζεφ, με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί και πρόωρα. Νοκάουτ είναι ο Ντόρση με την Οντίτιδα. Οι πράσινοι θα έχουν σίγουρα την απουσία του Ρογκαβόπουλου και ο Κώστας Λούκας την τελευταία στιγμή θα κριθεί την ίστατη ώρα εάν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Δεν πήρε χθες μέρος στην προπόνηση. Ο Εργίν Αταμάν έκανε και αυτός μια απαιτούμενη αλλαγή στην οκτάδα ξένων που μπορούν να αγωνιστούν στους τελικούς, με τον Γκένεθ Φαρίδ να παίρνει τη θέση του Μάριους Γκριγκόνη στη λίστα. Να πούμε ότι σήμερα αναχωρεί την Ελλάδα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκουμ Νίστρουμ, θα επιστρέψει στη χώρα μας για την επίσημη παρουσίασή του. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει, κατά πως φαίνεται, τη μεταγραφική κίνηση με τον Αλεξάνδερ Ζούπκοφ που θα ενισχύσει ποιοτικά τη μεσοεπιθετική γραμμή και έχει στείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να γίνει το deal. Μεγάλη χαρά που βρίσκεται και επιστρέφει στον Ολυμπιακό και συγνώριμα άλλη μέρια τόνισε ότι έχει ο Κώστας Φορτούνης στο Ολυμπιακό TV μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες. Να πούμε επίσης ότι χθες στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης αποκαλύφθηκε και η πρόταση του Παναθηναϊκού συνδυαστικά με ένα αρχιτεκτονικό γραφείο Κούρκουλας για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου για τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου και όχι κατεδάφιση ολόκληρη του γηπέδου. Αφορά αρκετές καινοτόμες ιδέες. Η πρόταση θα μελετηθεί από την πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων και με εμφανία θα προχωρήσει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ.
11: Έρχονται στο Nova 931.
12: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
13: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
15: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
16: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
17: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
3: Nova 931.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου, ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Πιστή στο ραντεβού μας, όπως κάθε εβδομάδα στις 3, Τετάρτη και Σάββατο, για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα διαφορετικό θέμα κάθε φορά. Και φυσικά θα χαρώ να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό, επικοινωνώντας στα social media του σταθμού μας, καθώς και κατεβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio 931, η οποία είναι συμβατή με όλες τις iOS και Android συσκευές, για να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή με απόλυτη ευελιξία. Τα μηνύματά σας φυσικά τα στέλνετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Κωνσταντίνα Δαμίδου. Και μας λέτε απόψεις, προτείνετε θέματα προς συζήτηση και αλληλεπιδράτε μαζί μου ζωντανά, γιατί όπως λέμε κάνουμε μια στάση θετικότητας εδώ στο Nova 931 και στο www.novaradio.gr και συναντούμε διάφορους προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, απαντώντας πάντα με οδηγό τη θετική σκέψη, γιατί η θετικότητα είναι στάση ζωής και μπορούμε όλοι μας να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε καλύτερα. Γεια μας, είπε η Δέσποινα Βανδύ, και λίγο έτσι μας ανοίγει το δρόμο για το θέμα της σημερινής μας εβδομάδας, που είναι η απόρριψη. Απόρριψη, κάποιος θα φύγει, κάποιος θα μας πει όχι, κάτι θα γίνει εκεί και θα το βιώσουμε σαν απόρριψη. Οπότε, αρχικά θα πούμε τι είναι πραγματικά η απόρριψη, γιατί μας πονάει τόσο και δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, να το διαχειριστούμε εύκολα και φυσικά τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά όταν μας απορρίπτουν. Όλα αυτά με πάρα πολλά παραδείγματα για απόλυτη κατανόηση. Γιατί εντάξει, η απόρριψη είναι από τις πιο κοινές και τις πιο παραξηγημένες εμπειρίες στην ανθρώπινη ζωή. Το συναντάμε παντού και σε σχέσεις και σε δουλειά και σε φιλίες, αλλά και στον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας. Και έτσι σχεδόν πάντα η πρώτη εσωτερική της μετάφραση είναι «Δεν είμαι αρκετός», «Κάτι πάει καλά, κακά με μένα», αλλά είναι πραγματικά έτσι. Ή μήπως έχουμε μάθει να ερμηνεύουμε την απόρριψη σαν αξιολόγηση της αξίας μας, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάτι άλλο που κρύβεται από πίσω. Λοιπόν, οπότε ας ξεκινήσουμε αρχικά να πούμε τι είναι πραγματικά η απόρριψη, γιατί και αυτό θα βοηθήσει στο πώς θα αντιληφθούμε διαφορετικά αυτή την βαριά έννοια που όλους έτσι λίγο μας τρομάζει, μας δυσκολεύει, μας ξεβολεύει, μας τρομάζει, μας φοβίζει, όλα αυτά. Λοιπόν, η απόρριψη όπως τη βιώνουμε οι περισσότεροι από εμάς δεν είναι ένα αντικειμενικό γεγονός, αλλά είναι μια εσωτερική ερμηνεία ενός γεγονότος. Δηλαδή, στην ουσία, εμείς ερμηνεύουμε την απόρριψη με έναν τρόπο όπου υπάρχει μια παρεξήγηση εκεί στο μυαλό. Λοιπόν, το μυαλό τίνει να μεταφράζει την απόρριψη ως αξιολογική κρίση της προσωπικής μας αξίας. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν μας επιλέγει, όταν μια σχέση για παράδειγμα δεν προχωρά, μια συνέντευξη δεν έχει κάποια θετική έκβαση, όταν ένα άτομο απομακρύνεται, ο εσωτερικός αυτόματος διάλογός μας γίνεται τύπου έτσι ασυνείδητα, δεν είμαι αρκετός, δεν είμαι αρκετή, κάτι πάει άσχημα με μένα, κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει κάποιο έλλειμμα στην αξία μου, αλλά αυτό δεν αντανακλά την πραγματικότητα των σχέσεων ή των επιλογών, αλλά ένα πιο βαθύ ριζωμένο γνωστικό μηχανισμό, δηλαδή μηχανισμό στη σκέψη μας, που ονομάζεται προσωποποίηση. Δηλαδή η τάση να ερμηνεύουμε εξωτερικά γεγονότα ως άμεση απόρριψη της ταυτότητάς μας. Οπότε στην πραγματικότητα, έχοντας αυτή την πληροφορία κατά νου, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η απόρριψη πολύ συχνά δεν αφορά την αξία του ατόμου, αλλά τη συμβατότητα. Κρατήστε αυτή τη λέξη, τη συμβατότητα. Η συμβατότητα τώρα τι αφορά? Το κατά πόσο δύο άνθρωποι ταιριάζουν στις ανάγκες, σε ρυθμούς, σε αξίες, σε προσδοκίες, αλλά και σε συναισθηματική διαθεσιμότητα. Για παράδειγμα, δύο άνθρωποι μπορούν να έχουν πολύ καλή χημεία, αλλά να έχουν διαφορετική ανάγκη για δέσμευση. Ο ένας να θέλει σταθερότητα και ο άλλος να θέλει να προστασιοποιηθεί, να κάνει τα δικά του, να διερευνήσει διάφορα. Σε αυτή την περίπτωση, το να μην εξελιχθεί η σχέση δεν είναι ότι κάποιος δεν αξίζει ή απορρίπτεται, αλλά ότι δεν υπάρχει κοινό σημείο συνάντησης στο συγκεκριμένο χρονικό και συναισθηματικό χώρο. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή. Οπότε, είναι πολλοί παράγοντες που κρύβονται πίσω από αυτή την απόρριψη, πίσω από αυτό το όχι, και αξίζει να τις δούμε έτσι πιο σφαιρικά για να μαλακώσει λίγο το έργο αυτής της λέξης που είναι αρκετά έντονο. Άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας του πώς ερμηνεύουμε την απόρριψη και πώς χρειάζεται να το δούμε διαφορετικά είναι η συναισθηματική ή η πρακτική μία διαθεσιμότητα. Δηλαδή ένα άτομο μπορεί να μην είναι διαθέσιμο όχι επειδή ο άλλος δεν είναι αρκετός,
αλλά επειδή το ίδιο το άτομο βρίσκεται σε μια φάση ζωής που δεν μπορεί να επενδύσει. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει ένα πρόσφατο χωρισμό, μπορεί να έχει φόρτο εργασίας, μπορεί να είναι συναισθηματικά εξαντλημένο, να έχει μια εσωτερική σύγκρουση, να έχει τη μάνα του στο νοσοκομείο και το μυαλό του να είναι εκεί και να μην θέλει, ρε παιδί μου, να ασχοληθεί με κάτι άλλο, να έχει μπλοκάρει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η απόρριψη από την άλλη μεριά δεν είναι κάποια έτσι είδους αξιολόγηση αν μας απέρριψαν ή αν μας δέχτηκαν, αλλά είναι μια ένδειξη ορίων διαθεσιμότητας. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να μας πει πω είσαι υπέροχος, είσαι υπέροχη, αλλά δεν μπορώ να είμαι σε σχέση τώρα. Αυτό δεν αποτελεί κρίση για το άτομο που το ακούει, δηλαδή για το άτομο που ακούει το όχι δεν αποτελεί κρίση. Απλά δηλώνει, εδώ πέρα δηλώνεται, μία εσωτερική κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Ο άλλος άνθρωπος μας λέει ότι ξέρεις, δεν είμαι σε φάση. Άρα εγώ που με απορρίπτει, γιατί να το βιώσω, συσταγωγικά με απορρίπτει, γιατί να το βιώσω σαν απόρριψη. Δεν φταίω εγώ που ο άλλος δεν είναι διαθέσιμος, απλά μου δηλώνει το πώς στέκεται, πώς νιώθει αυτή τη στιγμή γενικότερα στη ζωή του. Άρα δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το πάρω προσωπικά. Λοιπόν, άλλος παράγοντας είναι η χρονική στιγμή, γιατί δεν είναι δεν συναντιόμαστε όλοι στην ίδια φάση συναισθηματικής ετοιμότητας. Κάποιος μπορεί να είναι έτοιμος για σχέση σε ένα συγκεκριμένο έτσι, χρονικό σημείο της ζωής του και όχι σε κάποιο άλλο, κάποιοι δεν είναι και ποτέ. Κρατήστε το αυτό, μην περιμένετε τζάμπα. Έτσι, η ίδια σύνδεση που σε μία άλλη περίοδο θα μπορούσε να εξελιχθεί, σε μία άλλη χρονική στιγμή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί. Για παράδειγμα, τώρα κάποιος αν μετακομίζει και είναι σε φάση που αλλάζει δουλειά, είναι σε μια μεταβατική φάση της ζωής του, ακόμη και αν υπάρχει ενδιαφέρον, όλα αυτά τα πολλά μαζεμένα πράγματα δεν υποστηρίζει και τόσο το να είναι ο άλλος να επενδύσει σε μια σχέση, μια συνεργασία, σε μια φιλία που εμείς θέλουμε εκείνη τη στιγμή και είμαστε διαθέσιμοι να το κάνουμε. Οπότε, αν τα δούμε όλα αυτά μαζεμένα, δηλαδή η μη διαθεσιμότητα, η ασυμβατότητα αναγκών, ένα διαφορετικό συναισθηματικό υπόβαθρο που βρισκόμαστε όλοι, η χρονική στιγμή που έρχεται η συνάντηση αυτή με κάποιον άλλον άνθρωπο, σχέση, φιλία, συνεργασία, δουλειά κτλ. Γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν είναι η απόρριψη μια ετοιμιγορία αξίας, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης κάποιων παραγόντων και αυτό μας βοηθάει να αλλάξουμε ριζικά και τον τρόπο που την ερμηνεύουμε. Οπότε, αντί να έχουμε την εσωτερική αφήγηση «Α, δεν αξίζω» ή «Κάτι δεν πάει καλά με μένα», είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ρεαλιστικά ότι δεν υπήρχε αμοιβαία συνθήκη για να προχωρήσει αυτή η σύνδεση. Για παράδειγμα, μπορεί να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που έχει πολύ ενδιαφέρον, υπάρχει σεβασμός, θετική αλληλεπίδραση, αλλά το άλλο άτομο, το ένα από τα δύο άτομα τέλος πάντων, δεν επιλέγει να προχωρήσει σε σχέση, συνεργασία ή φιλία. Μπορεί να χρειάζεται χρόνο μόνος του, μπορεί να έχει χωρίσει πρόσφατα, μπορεί να μετακομίζει, μπορεί να, είπαμε, έχει χίλια δύο προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση, το να μην εξελιχθεί η κατάσταση δεν σχετίζεται με την έλλειψη αξίας μας, αλλά με την έλλειψη διαθεσιμότητας του άλλου ατόμου, όπως είπαμε. Ή μπορεί κάποιος και για, να μιλώ μόνο για σχέση, να πω και για μια θέση εργασίας. Μπορεί να απορρίψει μια θέση εργασίας. Το άτομο, όχι επειδή ο υποψήφιος δεν είναι ικανός, αλλά επειδή μπορεί να υπήρχε ένας πιο εξειδικευμένος υποψήφιος ή επειδή το προφίλ της θέσης απαιτούσε κάποια διαφορετική εμπειρία από αυτή που μπορεί να έχουμε εμείς. Με αυτή τη μετατόπιση στη σκέψη μας, όλη αυτή η λέξη, τη βαριά ταμπέλα της απόρριψης, πάβει να λειτουργεί σαν καθρέφτης αξίας μας και γίνεται μια πληροφορία για ένα τέριασμα σε εισαγωγικά. Και είναι πολύ βασικό γιατί όταν η απόρριψη ερμηνεύεται σαν ασυμβατότητα και όχι σαν προσωπική αποτυχία, δεν διαβρώνεται η αυτοεκτίμησή μας, δεν είναι τόσο βαρύ. Αρχίζει να λειτουργεί σαν εργαλείο αυτογνωσίας και επιλογής. Μ' αρέσει αυτή η λέξη, γιατί να σας πω για κάτι άλλο απλό. Εντάξει, όπως έχει αυτός δικαίωμα να επιλέξει, έχετε και εσείς. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου σε πολύ λίγο. Έρχομαι να πω γιατί μας πονάει τόσο πολύ απόρριψη και φυσικά τι μπορούμε να κάνουμε για να διαχειριστούμε αυτό το δύσκολο «όχι, δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν μου κάνεις» που το ερμηνεύουμε στο μυαλό μας και μας δυσκολεύει. Μείνετε μαζί μου για να τα λύσουμε όλα μαζί.

0: Όχι, μας είπε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, αλλά εμείς λέμε ναι στη θετικότητα, ναι στο πώς θα διαχειριζόμαστε την απόρριψη, ναι δηλαδή, στα όχι των άλλων, γιατί μπορεί να είναι και δικιά σας επιλογή. Είμαστε εδώ, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου, ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Σήμερα μιλάμε για την απόρριψη και πώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Είπαμε τι είναι πραγματικά η απόρριψη και κάποια πράγματα αντικειμενικά που μπορούμε να σταθούμε και να τα δούμε διαφορετικά. Και τώρα να πούμε λίγο γιατί μας πονάει τόσο πολύ η απόρριψη. Τι είναι αυτό δηλαδή που τόσο πολύ ζοριζόμαστε με αυτό το όχι και το φεύγω και το γεια που ακούμε και το ότι σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην έντευξη. Λοιπόν, ο εγκέφαλος βιώνει την απόρριψη σαν πόνο. Επιστημονικά δηλαδή, η κοινωνική απόρριψη ενεργοποιεί ένα κομμάτι στον εγκέφαλο, το ίδιο σημείο δηλαδή, που συμβαίνει με τον σωματικό πόνο. Δηλαδή, ο εγκέφαλος δεν ξεχωρίζει πλήρως το ότι με απέρριψαν από το πονάω. Για παράδειγμα, το ghosting που λέγαμε τις προάλλες, είναι ένα σφίξιμο στο στήθος και έτσι η απόσταση δημιουργεί ένα κόμπο στο στομάχι. Όλο αυτό δεν είναι δραματικότητα, είναι βιολογία. Δεν είστε τρελοί αν το βιώνετε αυτό και μην δεχτείτε να σας πούν κάτι τέτοιο. Άλλος λόγος που μας πονάει τόσο η απόρριψη, υπάρχει μια ενεργοποίηση παλιών εμπειριών. Δηλαδή η απόρριψη δημιουργεί σαν trigger, κάτι πυροδοτεί. Δεν πονάμε δηλαδή μόνο για αυτόν τον άνθρωπο ή για τη δουλειά που χάσαμε, αλλά πονάμε και για παλιότερες απορρίψεις, παιδικά βιώματα, κάποια συναισθηματική έλλειψη που μπορεί να υπάρχει από πίσω. Για παράδειγμα, πάλι θα πω για τον ghosting που έτσι το έχω πιο εύκολο. Αν κάποιος μου κάνει ghosting σήμερα, ενεργοποιεί π.χ. κάποιες σκέψεις, δεν με επιλέγουν, μένω πίσω, κάτι δεν πάει καλά με μένα. Αλλά όλο αυτό δεν αντιδράει μόνο σε αυτό που έγινε αυτή τη στιγμή, αλλά σε ό,τι μας το θυμίζει. Αυτό είναι αποθηκευμένο στο σκληρό μας, που λέω εγώ, έτσι. Είναι εμπειρίες αποθηκευμένες, είναι όλα αυτά που απλά με το που ερχόμαστε σε επαφή με ένα αντίστοιχο απορριπτικό γεγονός, ενεργοποιούνται όλα αυτά και γι' αυτό μας ενοχλεί τόσο πολύ η απόρριψη. Άλλος λόγος, υπάρχει ένα πρόβλημα της αβεβαιότητας, γιατί ο εγκεφαλός μας δεν αντέχει το «δεν ξέρω». Θέλει να ξέρει σταρά τα πράγματα. Λοιπόν, για παράδειγμα, κάποιος που στέλνει μηνύματα και δεν απαντάει, για παράδειγμα, κάνουμε ένα overthink και λέμε πότε έγινε, μήπως συνέβη αυτό, αν εκείνο. Όλο αυτό δημιουργεί ένα άγχος και μια αιμονική σκέψη. Ο εγκεφαλός μας προτιμάει μια δύσκολη αλήθεια παρά μια ανοιχτή ερώτηση. Οπότε θα επιλέξει τη δυσκολία. Επίσης, υπάρχει και ένα πλήγμα στην αυτοεικόνα μας. Δηλαδή, η απόρριψη συχνά γίνεται από το «δεν με θέλει» στο «δεν είμαι αρκετή». Οπότε, μπορούμε να σκεφτούμε τι έχει αυτός που δεν έχω εγώ, τι έκανα λάθος. Οπότε, η απόρριψη γίνεται επικίνδυνο όταν την κάνουμε ταυτότητα και γι' αυτό μας πονάει αρκετά. Και υπάρχει και κάτι άλλο που υποβόσκει. Είναι αυτό με την ντοπαμίνη που το λέμε τόσο καιρό. Όταν χάνεται ένα άτομο, πέφτει η ντοπαμίνη και δημιουργείται έτσι ένα craving, μια λαχτάρα. Για παράδειγμα, τσεκάρουμε το κινητό, κάνουμε stalking, σκεφτόμαστε μήπως στείλει ή τι θα γίνει κτλ. Όλο αυτό δεν είναι αγάπη, είναι στέρηση και δεν μας λείπει μόνο ο άνθρωπος, μας λείπει και το πώς ένιωθε όταν, νιώθαμε όταν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος. Οπότε, για αυτούς τους λόγους, υπάρχει ένα βάρος πάνω μας στο άκουσμα της λέξης απόρριψης, αλλά και στο βίωμα. Και έχοντας όλα αυτά στον εγκέφαλό μας, στο σώμα μας, στο μυαλό μας και στην αναστάτωση που νιώθουμε, κάνουμε και κάποια λάθη. Ποια είναι αυτά τα λάθη που κάνουμε μετά την απόρριψη? Το παίρνουμε προσωπικά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Μετατρέπουμε ένα γεγονός. Για παράδειγμα, το ότι δεν προχώρησε μια σχέση, μια κατάσταση, μια συνεργασία, ένα interview σε μια δουλειά, σε ταυτότητα, δηλαδή το δεν προχώρησε αυτή η σχέση, η συνεργασία, το interview, το μετατρέπουμε σε δεν είμαστε αρκετοί, δεν είμαι αρκετός. Τι συμβαίνει ψυχολογικά? Συνδέουμε την απόρριψη με την αυτοαξία μας και ενεργοποιούμε μια πυρηνική πεποίθηση ότι δεν με επιλέγουν. Για παράδειγμα, γιατί δεν με διάλεξε, τι έχει αυτός που δεν έχω εγώ, μήπως είμαι πολύ λίγος, λίγη. Και τι κάνουμε χωρίς να το καταλάβουμε? Μεταφέρουμε τον έλεγχο της αξίας μας στον άλλο άνθρωπο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αντί να σκεφτούμε ότι δεν με επέλεξε, άρα δεν αξίζω. Όχι, δεν θέλω να σκέφτεστε έτσι. Θέλω να σκέφτεστε ρεαλιστικά ότι δεν υπήρχε τέριαγμα και όταν το παίρνουμε προσωπικά κάνουμε έναν άγνωστο κριτή της αξίας μας. Δεν θέλουμε να βάλουμε κάποιον άλλο εκεί απέναντι, δεν είναι talent show η ζωή μας. Άλλο λάθος που κάνουμε, ιδανικοποιούμε τον άλλον. Τι σημαίνει, μετά την απόρριψη ανεβάζουμε τον άλλον σε εισαγωγικά και μικραίνουμε εμάς. Αυτό τι συμβαίνει, υπάρχει μια επιλεκτική μνήμη, υπάρχει έτσι της ντοπαμίνης στα κόλπα, ένας ιδελαϊσμός που είπαμε, μια εξειδανίκευση, μια διαστρέβλωση γνωσιακή, δηλαδή με απλά λόγια. Θυμόμαστε τα καλά και αγνοούμε τα red flags και τα κακά. Για παράδειγμα, πω ήταν μοναδικός και δεν θα βρω κάτι καλύτερο και κανείς δεν με έκανε να νιώσω έτσι και πόσο τέλεια περνούσαμε. Ναι, αλλά δεν ήταν διαθέσιμος, δεν επένδυε και μας μπέρδευε. Άρα, τι κάνουμε, δημιουργούμε μια ψευδή σπανιότητα. Τι χρειάζεται να σκεφτούμε, ότι αντικειμενικά δεν μου λείπει ο άνθρωπος όπως ήταν, μου λείπει η εκδοχή που είχα φτιάξει στο μυαλό μου για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί δεν ερωτευτήκαμε μόνο αυτόν που ήταν, αλλά και αυτόν που φανταστήκαμε ότι θα γίνει. Τι άλλο λάθος κάνουμε, προσπαθούμε να αποδείξουμε την αξία μας. Τι σημαίνει αυτό, αντί να αποσυρθούμε, επενδύουμε περισσότερο. Άλλο λάθος και αυτό. Στέλνουμε, ξαναστέλνουμε μηνύματα, γινόμαστε πιο διαθέσιμοι, προσπαθούμε να δείξουμε ποιοι είμαστε. Και σκεφτόμαστε, αν προσπαθήσω λίγο ακόμα, θα αλλάξει γνώμη και τα λοιπά. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, υπάρχει ένας φόβος εγκατάλειψης, έτσι ένα άγχος από πίσω. Οπότε μπαίνουμε σε ένα ρόλο να κερδίσουμε την αγάπη. Αυτό είναι το λάθος. Και όχι το να επιλέξουμε αμοιβαία. Άρα, τι χρειάζεται να σκεφτούμε, ότι η αγάπη δεν αποδεικνύεται, επιλέγεται. Γιατί όταν προσπαθούμε να πείσουμε κάποιον να μας θέλει, έχουμε ήδη χάσει τον εαυτό μας. Για παράδειγμα, αν μας πει ότι ξέρεις, δεν είμαι έτοιμος. Εμείς μπορούμε να σκεφτούμε αν είμαι πιο υπομονητική, πιο σωστή κτλ. Ίσως γίνει. Όχι, δεν θα γίνει. Αυτό δεν είναι αγάπη. Είναι διαπραγμάτευση της αξίας μας. Λοιπόν, μετά το break έρχομαι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά σε διάφορους τομείς για την απόρριψη. Μείνετε μαζί μου γιατί είναι θέμα που μας καίει όλους.
1: Nova. 9.31. Η ώρα είναι 3.30. Νόβα 9.31. Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
2: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
7: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό.
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-5523-53
6: και Κομοτηνή 2531-306-200
9: και στο www.epavlametaphores.gr.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
15: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
14: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
15: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
14: Sneakers για κάθε μέρα.
15: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
14: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
15: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
14: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
12: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

Καλώς φεύγει, αλλά εμείς μένουμε εδώ στο μικρόφωνο Κωνστίνα Δαμίδου. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά και σήμερα μιλάμε για την απόρριψη, για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που μας δυσκολεύει κατά καιρούς. Έχουμε πει ότι χρειάζεται αρχικά να δούμε ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που βοηθάνε στην αξιολόγηση αυτής της έννοιας της απόρριψης και δεν είναι το όχι που ακούμε, δεν αξίζουμε, δεν μας θέλουν κτλ. Είναι ότι η άλλη πλευρά μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, μπορεί να έχουμε μια συμβατότητα αναγκών, οπότε καλά κάνουμε και δεν ταιριάζουμε, ή μπορεί η χρονική στιγμή που συναντιόμαστε ή που βρισκόμαστε να είναι όχι ευνοϊκή για κάποιον από τους δύο. Και γενικότερα διάφορες καταστάσεις που μας περνάνε από το «δεν αξίζω», «δεν με θέλουν», «τι μου συμβαίνει», «κάτι πάει άσχημα με μένα», στο ρεαλιστικό της υπόθεσης ότι απλά δεν ταιριάζουμε, δεν ήταν η στιγμή, υπήρχε κάτι άλλο καλύτερο για μας, για αυτούς και τα λοιπά, και αυτό είναι ok. Και να πω και κάτι άλλο. Εντάξει ρε παιδιά, να σκεφτούμε και λίγο διαφορετικά, δηλαδή ήταν σε θέση να μας δώσει αυτό που θέλουμε. Να μπείτε λίγο δυναμικά, θέλει. Σας θέλω λίγο δυναμικού σε αυτό το ημίωρο, αλλά και γενικότερα. Να φύγουμε λίγο από τη θέση, το παίρνω προσωπικά και είμαι ένας παθητικός θεατής, αλλά και να το δούμε σαν μια ευκαιρία να αξιολογήσουμε κι εμείς αν η άλλη πλευρά, η άλλη συνθήκη, όλος ο άνθρωπος, η φιλία, η σχέση, η δουλειά, η συνεργασία, όλα αυτά εδώ μας κάνει και εμάς, είναι δικαίωμά μας. Και να δούμε και αν όντως αυτά που έχει να μας δώσει είναι αυτά που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, θέλω να περάσω πάρα πολύ γρήγορα σε κάτι που μου λένε συχνά και έχει να κάνει με την απόρριψη. Γιατί δεν μπορώ να ξεπεράσω την απόρριψη. Okay. Το όχι, το φεύγω κτλ. Δεν είναι πάντα αγάπη, είναι συχνά η αποσύνδεση, η έλλειψη της σύνδεσης δηλαδή και μια νευροβιολογική στέρηση. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο που αφορά μόνο συναισθηματική απώλεια, αλλά και μια μορφή νευροβιολογικής απορρίθμισης. Εντάξει, είναι και μια παγίδα από πίσω της προσδοκίας, ένα ίσως, που είναι πολύ ισχυρό στοιχείο που διατηρούν την προσκόλληση έτσι και σε αυτή την κατάσταση και το ταΐζουν, και είναι και η προσδοκία της επανασύνδεσης, ίσως ξαναμιλήσουμε, ίσως αλλάξει γνώμη, ίσως δεν τελείωσε εντελώς. Όλο αυτό κρατά τον εγκέφαλό μας σε κατάσταση αναμονής και αυτή η κατάσταση δεν επιτρέπει να ολοκληρωθεί συναισθηματικά ο κύκλος, γιατί ο εγκέφαλος συνεχίζει και επενδύει ενέργεια σε μια πιθανότητα αντί σε μια πραγματικότητα. Δηλαδή, ακόμη και όταν υπάρχει κάποια απόσταση ή έλλειψη επικοινωνίας, το άτομο παραμένει συναισθηματικά δεμένο μέσα από την ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει μια επανασύνδεση, κάτι το οποίο παρατείνει τον πόνο. Οπότε μετά μιλάμε γιατί δεν μπορώ να το ξεπεράσω, γιατί το ταΐζω κι εγώ με τη σειρά μου. Λοιπόν, οπότε να το κλείσω λίγο αυτό το κομματάκι το αρχικό. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, είναι ότι ο εγκέφαλός μας προσπαθεί ακόμα να καταλάβει, να κρατήσει και να ξανακερδίσει κάτι που δεν είναι πια διαθέσιμο. Κάτι που έφυγε, κάτι που δεν έγινε ποτέ, κάτι που υπήρχε, μια απόρριψη από πίσω. Και γενικότερα αυτή η έννοια πονάει περισσότερο όταν την κάνουμε προσωπική και όταν εξαδενικεύουμε αυτό που χάσαμε και φυσικά όταν προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι άξιζε να μείνει. Αλλά η αλήθεια είναι μία και θέλω να το σκέφτεστε συνέχεια, ότι δεν χρειάζεται να μας επιλέξουν για να έχουμε αξία. Χρειάζεται να σταματήσουμε να προσπαθούμε να πείσουμε κάποιον που ήδη δεν μας έχει επιλέξει. Και πάμε λοιπόν στο αγαπημένο μου κομμάτι, πώς θα φερθούμε διαφορετικά. Δηλαδή να μετατοπιστούμε από το «με απέρριψε, άρα δεν αξίζω», στο «δεν υπήρξε αμοιβαία επιλογή», δεν είναι απλά μια αλλαγή φράσης, είναι μια γνωσιακή επαναπλαισίωση, δηλαδή σκεφτόμαστε διαφορετικά την κατάσταση και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος οργανώνει την εμπειρία της απόρριψης και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο τοποθετεί την αυτοεικόνα μας μέσα από αυτό το πρίσμα. Λοιπόν, οπότε, να πω μερικά παραδείγματα. Θα πω λίγο θεωρία ακόμα, έτσι, να το καταλάβετε καλύτερα. Δηλαδή,
έχουμε την αξιολόγηση στην ασυμβατότητα. Δηλαδή, αρχικά η απόρριψη μπορεί να ερμηνεύεται ως μια αξιολογική κρίση. Δηλαδή, κάτι σε μένα δεν είναι αρκετό. Αυτό ενεργοποιεί τη σύνθεση της αυτοεκτίμησής μας με μια εξωτερική επιβεβαίωση. Δηλαδή, ο εγκέφαλος μετατρέπει τη σχέση σε μια βαθμολογία αξίας. Όμως χρειάζεται να επανατοποθετήσουμε όλο αυτό ως ζήτημα συμβατότητας και αμοιβαιότητας. Δηλαδή δεν αξιολογούμε παγκόσμια, δεν αξιολογούμαστε παγκόσμια ως άνθρωποι και ως άτομα, αλλά είναι σημαντικό να αξιολογούμε τη συνθήκη που συμβαίνει, που είτε ταιριάζει είτε όχι σε κάποιο δεδομένο χρόνο, κάποιες ανάγκες και κάποια ψυχική διαθεσιμότητα. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιος έτσι διαθέσιμος να επικοινωνεί, να φαίνεται συναισθηματικά όριμος και σχέση κτλ. Αλλά να συναντήσει κάποιον που δεν είναι σε αυτή τη φάση ή δεν θέλει δέσμευση. Το να μην εξελιχθεί αυτή η κατάσταση δεν σημαίνει ότι το πρώτο άτομο δεν αξίζει, αλλά δεν υπάρχει ένα κοινό σημείο συνάντησης σε αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, και τώρα, πώς αλλάζει αυτή η εγκεφαλική επεξεργασία? Πώς σκεφτόμαστε διαφορετικά? Χρειάζεται να εστιάσουμε και στη δικιά μας δυναμική. Για μένα αυτό είναι όλος ο κορμός, ότι δεν είμαστε σε μια καρέκλα που κάποιος θα μας διαλέξει και θα μας αξιολογήσει. Είμαστε εξίσου ισότιμοι με όλους και έχουμε δικαίωμα να επιλέξουμε κι εμείς, να απορρίψουμε κι εμείς, να αξιολογήσουμε αν μας ταιριάζει η συνθήκη, αν μας αρέσει αυτό που νιώθουμε με αυτή την κατάσταση και φυσικά να σκεφτούμε και ρεαλιστικά σε κάποια πλαίσια. Λοιπόν, να πω μερικά παραδείγματα γιατί εντάξει, τώρα το πολύ το relation. Λοιπόν, πώς θα σκεφτούμε από το με, πώς θα περάσουμε από το με απέρριψε και δεν αξίζω στο δεν υπήρξε αμοιβαία επιλογή. Από την αυτοαξία μας που εξαρτάται από τον άλλον, περνάμε στην ερμηνεία ότι η σχέση είναι μια αμοιβαία διαδικασία. Δηλαδή, χρειάζεται να ρωτήσουμε, μου έδινε αυτά που χρειάζομαι, ήταν διαθέσιμος, ήμουν καλά μέσα σε όλο αυτό. Δηλαδή, αν δεν μας πάρει τηλέφωνο, να μην σκεφτούμε, α, δεν με θέλει, δεν αξίζω, να σκεφτούμε ότι ξέρεις δεν επενδύει, άρα δεν υπάρχει αμοιβαιότητα, άρα δεν είναι για μένα, δεν μου κάνει. Σημαντικό να το σκέφτεστε αυτό. Δεν μας απορρίπτουν σαν ανθρώπους, απλά οι άνθρωποι αποσύρονται από μια δυναμική που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να υποστηρίξουν. Άλλο παράδειγμα. Αυτό ακούω συνέχεια. Πώς θα τον κάνω να με θέλει? Δεν θέλω να σας στεναχωρίζω, αλλά δεν υπάρχει αυτό. Να το μετατρέψουμε σε θέλω κάποιον που με θέλει ήδη. Κρατήστε το αυτό. Read that again. Τι αλλάζει? Από το να κυνηγάω κάποιον, να πάω στο επιλέγω. Έχω δικαίωμα να επιλέξω. Χρειάζεται να παρατηρήσουμε αντί να πιέσουμε καταστάσεις, δηλαδή πριν ξαναστείλουμε μήνυμα και να εξηγήσουμε και να δώσουμε ευκαιρίες άπειρες, χρειάζεται να παρατηρήσουμε αντί να πιέσουμε καταστάσεις, δηλαδή πριν ξαναστείλουμε μήνυμα και να εξηγήσουμε και να δώσουμε ευκαιρίες άπειρες, χρειάζεται να

σκέψη το ότι, ξέρεις, μου λείπει το πώς ένιωθα μαζί του. Αυτό τι αλλάζει από το πρόσωπο, το περνάω σε μια εμπειρία. Δηλαδή, κάνουμε μια αποδόμηση. Τι μου έδινε, τι δεν μου έδινε, τι έπαιρνα, μου αρέσουν όλα αυτά, μου άρεσαν, δεν μου άρεσαν. Και αν πριν σκεφτόσασταν, μου λείπει πολύ, τώρα χρειάζεται να σκεφτείτε πάλι πιο συγκεκριμένα, ότι μου λείπει η προσοχή που μου έδινε, αλλά όχι η ασυνέπεια. Έτσι, να το κρατήσουμε και αυτό. Δεν μας λείπει απαραίτητα ο άνθρωπος, δηλαδή μας λείπει η αίσθηση που μας δημιουργούσε. Αχ, και αυτό τώρα το επόμενο, το ακούω συνέχεια. Ίσως αλλάξει γνώμη. Ίσως αν επιμείνω, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά χρειάζεται να δεχτούμε την πραγματικότητα όπως είναι. Να περάσουμε από τη φαντασία στην πραγματικότητα, να μην κρατήσουμε ελπίδες, για να μην μείνουμε κιόλας εκεί στάσιμοι και δεν προχωράμε. Χρειάζεται να κοιτάξουμε την συμπεριφορά και όχι τις πιθανότητες. Δηλαδή, αν δεν απαντάει, μπορεί να είναι προσχολημένος, okay, αλλά αν δεν απαντάει, χρειάζεται να σκεφτούμε ότι δεν επενδύει και αυτό είναι κάτι δεδομένο. Η σαφήνεια δεν έρχεται από αυτά που λέμε, έρχεται από αυτά που κάνουμε. Άρα αν δεν κάνει, λυπάμαι, αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω, το παίρνουμε, το κρατάμε. Άλλο shift, από το να αντέξω λίγο ακόμα, να κάνω λίγο υπομονή, ρε παιδί μου, μπας και δεν θέλω να σας αναχωρήσω, χρειάζεται επιτέλους να στρέψω το φως και σε εσάς και να πείτε χρειάζεται να προστατεύσω τον εαυτό μου. Από την αντοχή δηλαδή να περάσουμε σε όρια. Να μην δικαιολογούμε, να περιμένουμε και να μειώνουμε τις ανάγκες μας, αλλά να ενεργοποιήσουμε όρια. Για παράδειγμα, δικαιολογούμε, ήταν μπερδεμένη, θα περιμένω κτλ. Όχι, θέλω σαφήνεια και αν δεν υπάρχει, αποχωρώ εγώ, φίλε. Αποχωρώ εγώ. Δεν είναι δύναμη το να αντέχεις μια κατάσταση άσχημη ή να υπομένεις ή να τη δικαιολογείς. Είναι δύναμη να φεύγεις όταν δεν καλύπτεσαι από όλα αυτά. Να φεύγεις όμως, να το λες και να το κάνεις, όχι μόνο να το λες. Και ακόμα ένα shift και περνάω σε break. Από το δεν μπορώ να το ξεπεράσω στο να περάσουμε σε μια διαδικασία αποσύνδεσης επιτέλους. Μας μετατοπίζει από την αδυναμία σε μια φυσιολογική διαδικασία. Οπότε χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι είναι κάτι που θα περάσει. Για παράδειγμα, αν πριν κοιτούσαμε το κινητό και ήμασταν κολλημένες κτλ., μετά χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι το ότι τσεκάρουμε συνέχεια το κινητό είναι το ότι ο εγκέφαλος μας ζητάει μια ανταμοιβή. Δεν είμαστε αδύναμοι, είμαστε σε αποσύνδεση. Λοιπόν, κάνω ένα break και έρχομαι με πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα σε διάφορες κατηγορίες, σχέσεις, φιλίες, επαγγελματικά, οικογενειακά, για να δούμε πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε διαφορετικά και πώς μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα shift στο μυαλό μας και να σταθούμε στο ύψος των απαιτήσεων, βιώνοντας λιγότερο έντονη και απορριπτική την απόρριψη.

έχουν ανεξηγείται συμπτώσεις και συγκρούσεις σε μοιρές διασταυρώσεις. Μοίρα μυστική, μια σου λέει εσύ να με προδώσεις.

μάγια και μετά να χάσω όλα τα κουράγια. Θέλησα εγώ να λατρέψω τόσο τα ναυάγια.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιλογή μας λέει ο Σαμπάνης και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και η απόρριψη είναι και δική σας επιλογή. Μπορείτε και εσείς να επιλέγετε ή όχι, όπως έχουν το ίδιο δικαίωμα και οι άλλοι. Είμαστε εδώ, λέμε τα τελευταία παραδείγματα στο πώς μπορούμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά όταν μας απορρίπτουν και να δούμε πώς μπορούμε να σκεφτούμε και διαφορετικά για να τοποθετηθούμε και εμείς σε κάθε πλαίσιο. Δηλαδή, να δούμε και κάτι εκτός σχέσεων. Π.χ. σε κάποια δουλειά, δεν με πήραν στη δουλειά. Μπορεί να σκεφτούμε, α, δεν είμαι ικανός κτλ. Όχι. Στην πραγματικότητα τι μπορεί να συμβαίνει? Ότι δεν τέριαζε το προφίλ, υπήρχε μια καλύτερη εμπειρία από κάποιον άλλον. Το budget μπορεί να ήταν διαφορετικό. Δηλαδή, αν πάμε σε μια συνέντευξη και πούμε, α, ήμουν καλή αλλά δεν με πήραν, είναι μια λάθος ερμηνεία. Ή το ότι δεν είμαι αρκετά καλή. Η σωστή ερμηνεία είναι ότι ξέρεις, δεν ήμουν το κατάλληλο match για αυτή τη θέση εκείνη τη στιγμή. Αυτό χρειάζεται να σκεφτούμε. Και τίποτα άλλο. Γιατί η απόρριψη δεν είναι πάντα αξιολόγηση, είναι επιλογή προτεραιοτήτων. Άλλο shift. Από το πρέπει να αποδείξω την αξία μου, πώς μπορούμε να περάσουμε στο δεν χρειάζεται να αποδείξω τίποτα, χρειάζεται απλά να ταιριάξω. Τι χρειάζεται να σκεφτούμε στις φιλικές σχέσεις, ας πούμε. Α, γιατί δεν με κάλεσαν, θα προσπαθήσω περισσότερο ή στη δουλειά, κάνουμε υπερεργασία για να αναγνωριστούμε, μπορούμε να κάνουμε και ένα burnout για να μας αποδεχτούν. Ή στην οικογένεια προσπαθούμε να κερδίσουμε την αποδοχή. Για παράδειγμα, αν είμαστε πιο καλοί, πιο χρήσιμοι, πιο διαθέσιμοι, θα μας δουν. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Είναι ότι ψάχνω επιβεβαίωση. Τι χρειάζεται να σκεφτούμε? Ότι δεν ανεβαίνει η αξία μας με προσπάθεια. Απλά αποκαλύπτεται με τα κατάλληλα περιβάλλοντα. Άρα, αν είστε κάπου που η αξία σας δεν αναγνωρίζετε και δεν σας επιλέγουν όπως εσείς θα θέλατε ή εσείς να νιώθετε, τότε είστε σε λάθος περιβάλλον. Άλλο, από το «δεν με διάλεξαν» μετατοπιζόμαστε στο «δεν ήμουν προτεραιότητα εκεί». Δηλαδή, στη φιλία, δεν μας καλούν πάντα, μας ξεχνάνε, ή αν στις ομαδικές εργασίες δεν μας επιλέγουν στα project. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνουν παρέα χωρίς εμένα και να ερμηνεύουμε ότι δεν με θέλουν. Χρειάζεται να σκεφτούμε ότι ξέρεις, δεν είμαι η κεντρική επιλογή σε αυτό το σύστημα. Το ότι δεν είμαστε επιλογή κάποιου δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε επιλογή κανενός. Μην τρελαθούμε. Βρείτε ποιανού είστε επιλογή και επιλέξτε και εσείς αντίστοιχα. Άλλη σκέψη. Από το προσπαθώ να με καταλάβουν στο να μετατοπιστούμε στο ότι δεν χρειάζεται να με καταλάβουν όλοι. Ούτε η οικογένειά σας, ούτε οι φίλοι σας να εξηγηθείτε, ούτε η οικογένεια να σας καταλάβει πάντα, ούτε στην δουλειά να έχετε έναν απολογητικό τόνο συνεχώς. Δηλαδή, αν εξηγήσω καλύτερα θα με δουν σωστά. Δεν θέλουμε. Τι συμβαίνει? Υπάρχει μια ανάγκη να μας καταλάβουν. Αλλά δεν χρειάζεται να μας καταλάβουν όλοι για να είμαστε έγκυροι και να έχουμε την αξία μας. Άλλο, δεν με κάλεσαν στο πάρτι, κάτι έκανα λάθος. Χρειάζεται να σκεφτούμε ότι δεν ήμασταν μέρος αυτού του κύκλου σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, αν βγουν χωρίς εσάς, μη σκέφτεστε ότι σας απέκλεισαν γιατί δεν είσαστε αρκετοί, αλλά δεν ανήκατε σε συγκεκριμένη ομάδα. Δεν θα περνούσατε το ίδιο καλά. Το να μην είμαστε σε ένα κύκλο δεν σημαίνει ότι δεν ανήκουμε πουθενά, το ξαναλέω. Πάμε τώρα σε αυτόν που δεν απάντησε. Από το αυτόν που δεν απάντησε στο κάτι έκανα λάθος. Όχι. Να σκεφτούμε ότι δεν υπήρχε προτεραιότητα ή διαθεσιμότητα από την άλλη πλευρά. Για παράδειγμα, αν στέλνουμε μηνύματα, δεν απαντάει, ξεκινάει μια υπερανάλυση. Δεν είναι ότι είπαμε κάτι λάθος, απλά δεν ήταν διαθέσιμος και συντονισμένος. Η σιωπή δεν είναι πάντα ένα μήνυμα για εμάς, είναι η κατάσταση που βρίσκεται ο άλλος άνθρωπο. Και αυτό που μου λένε συχνά, δεν με διάλεξαν, πρέπει να αλλάξω. Χρειάζεται να σκεφτούμε ότι δεν ήταν το κατάλληλο πλαίσιο για εσάς. Δεν ταιριάξαμε στη δουλειά, αλλά δεν πρέπει να αλλάξουμε χαρακτήρα. Χρειάζεται να σκεφτούμε ότι δεν ταιριάζουμε σε αυτό το περιβάλλον. Πάμε να δούμε ότι η απόρριψη δεν είναι απλά μια εμπειρία και δεν χρειάζεται να αλλάξουμε εμείς για να χωρέσουμε παντού. Η απόρριψη είναι ένας φακός μέσα από τον οποίο ερμηνεύουμε τον εαυτό μας και το ίδιο το γεγονός μπορεί να μας κάνει είτε να μικρύνουμε είτε να καταλάβουμε ότι απλά δεν είμαστε παντού για όλους και για όλες τις καταστάσεις και αυτό είναι φυσιολογικό και είναι ok να συμβαίνει. Δεν απορριπτόμαστε ως άνθρωποι, απορρίπτεται μια εκδοχή ταιριάσματος. Και η αξία μας δεν εξαρτάται από το πόσες φορές μας διάλεξαν, αλλά από το αν έχουμε μάθει να επιλέγουμε και εμείς εκεί που ανήκουμε. Έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε. δεν είναι απλά ένα γεγονός. Η απόρριψη είναι καθρέφτης, ο εγκέφαλος, τα συναισθήματα, η εμπειρία μας προσπαθούν να δώσουν νόημα σε όλο αυτό που συνέβη. Και εδώ είναι μια διαφορά. Άλλο η εμπειρία της απόρριψης και άλλο η ερμηνεία της. Μην την παίρνετε προσωπικά, μην το κάνετε ταυτότητα, μην το κάνετε τέλειο, δεν χρειάζεται να είναι μονικό. Όταν προσπαθούμε να αποδείξουμε την αξία μας, χάνουμε τη θέση επιλογής μας και η θέση επιλογής είναι η θέση δύναμης. Να το δούμε λοιπόν αυτό το όχι, αυτή την απόρριψη λίγο διαφορετικά. Όπως είναι δηλαδή στην πραγματικότητα, σαν μία ασυμβατότητα, σαν μία διαθεσιμότητα ή σαν μία απλή έλλειψη αμοιβαίας επιλογής, και τότε λοιπόν λίγο μαλακώνει και δεν είναι η πληγή που ορίζει ποιοι είμαστε. Γίνεται κάτι άλλο, γίνεται μία πληροφορία για το τι μας ταιριάζει, για το πού ανήκουμε πραγματικά και για το πού όχι, και είναι ok. Και να πω και κάτι άλλο, ότι η ψυχική ωριμότητα δεν είναι να μην μας απορρίπτουν, είναι να μην χάνουμε τον εαυτό μας μέσα στην απόρριψη. Αυτά ήταν για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη παρέα και τα υπέροχα μήνυματά σας. Ανανεώνουμε για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να αγκαλιάσετε και μερικά όχι, να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, να αξιολογείτε και εσείς τι θέλετε και τι όχι, και μην ξεχνάτε ότι έχετε το δικαίωμα να επιλέγετε και να περνάτε υπέροχα, να ακούτε Nova 931 γιατί η μουσική είναι θεραπευτική και να περνάτε τέλεια.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 4. Nova 931.
2: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο Συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
12: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
15: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
16: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
17: Nova 931.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Nova 931.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Είναι πια αργά.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
12: Νόβα 931.
13: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το Reuters. Σημειώνεται ότι η αλλαγή της εντολής της αποστολής θα απαιτούσε ομόφωνη απόφαση των 27 καρτών μελών, ενώ παραμένει ασαφές αν υπάρχει πολιτική συνένεση για μια τέτοια διεύρυνση της αποστολής. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία, σχετικά με τον ντρόουν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνας Ζοχιού, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη πριν αποσαφινιστεί αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο, αφού μελετήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, θα αποφασίσει αν μπορούν τελικά να καταθέσουν. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες έναν άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των social media αλλά και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Τα θύματα ήταν από 9 έως 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία έλαβαν χώρα μεταξύ του 2019 και του 2022. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: to the ice cream man. A child with the wolves, every day I am. At slot machine, don't nobody help. Niggas gamble with their life, scared to bet on themselves. My grandma gave me a keyboard when I was 12. Kanye got me
1: my grandma, yeah.
2: 5 και 9 πρώτα.
1: Ακούτε Sky 100,3. Ο μήνας είναι ο Ιούνιος.
2: Ο ίδιος.
1: Η ημερομηνία είναι 3. Το έτος είναι το 2026, σωτήριο ή όχι, θα το δούμε στην πορεία του.
2: Έλα, ο κάθε έτος σωτήριο και δεν.
1: Κανένα δεν είναι σωτήριο αυτό.
2: Η σωτηρία μας πότε, δεν.
1: Ναι, και έρχονται και εξωγήινοι λένε τώρα.
2: Από άλλοι ήρθανε.
1: Ναι, ναι, χαμός γίνεται.
2: Κάθε εβδομάδα μας επισκέπτονται.
1: Χαμός γίνεται ναι, με τους εξωγήινους. Λοιπόν, παρακαλώ, οπλίστε το τηλέφωνό σας. Σχηματίστε τον αριθμό 2-10-48-00-170-174. Θα πάρετε τηλέφωνο. Θα αφήσετε ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και email για να σας σταλούν προσκλήσεις. Θα το χρησιμοποιήσουμε το τηλέφωνο αρχικά για προσκλήσεις. Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος, ΔΕΗ, τον ρεπ από Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γιωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγουριού,
2: αγουριού, ναι.
1: Του αγοριού απέναντι, πείτε του πώς πεθαίνω. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
2: Πολύ ωραία.
1: 2-10-48-00-170-174. Δηλώστε συμμετοχή. Να το κάνουμε με κλήρωση τρεις πρώτοι.
2: Οι τρεις πρώτοι λέω.
1: Αυτό λες.
2: Ναι.
1: Πόπο μου, βόρος είσαι. Οι τρεις πρώτοι. Δύο διπλές προσκλήσεις. Τρεις διπλές προσκλήσεις, συγγνώμη. Τρεις. Έξι το σύνολο θα πάτε. Συνολικά.
2: Τρεις θα κερδίσετε.
1: Τρεις θα κερδίσετε. Έξι θα πάτε.
2: Έξι. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, το λήξε, το καταλάβαμε.
2: Ναι. Οι τρεις πρώτοι. Ξεκινά τηλεφωνείτε από. Τώρα.
1: Ωραία. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Δημητρούλα, τι γίνεται? Όλα καλά? Πώς είμαστε σήμερα? Έτσι, μπράβο μου το θέλω. Στο 2-10-48-00-170-174 μην τρελάνετε πολύ, κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σε δαιμονιώδη φόρμα, όχι αστεία.
2: Όλο σε φόρμα είναι η Σοφία.
1: Πάντα σε φόρμα είναι.
2: Ναι, είναι πολύ.
1: Καλά, μικρό κορίτσι είναι ρεσί. Άμα δεν είναι και η Σοφία σε φόρμα, ποιο θα είναι εμείς.
2: Σωστά, σωστά. Και εμείς είμαστε σε φόρμα, αλλά λίγο μεγαλύτερη.
1: Ναι. Πολύ.
2: Παιδί μου.
1: Σε σακί δηλαδή, μεγάλο αυτά του.
2: Άντε βέβαια σε σακί.
1: Μέχρι τις 6 παρα 10 σήμερα στα μικρόφωνα Τζούνο Κούτρα, εδώ θα είμαστε. Έχει αρκετά θεματάκια, δεν θα τα πούμε όλα, το ξέρετε, τα έχετε ακούσει. Δεν θα είχαν τίποτα να πούνε οι προηγούμενοι, καταλάβατε. Οπότε δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Μιχάλη Τεζάρη, αφού σας πούμε λίγο για την κίνηση. Ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερα προβλήματα τώρα, ας πούμε, ως σοβαρό πρόβλημα θα λέγαμε εκεί μπροστά από το Ελληνικό προς το κέντρο, προς τον Πειραιά, στο ρεύμα προς Πειραιά, που έχει κίνηση πάντα στη Μεταμόρφωση και αρχίζει να φορτώνει σιγά σιγά από Μεταμόρφωση προς Δαχτυλίδη στο Μαρούσι, η Αττική Οδός που κάθε απόγευμα γίνεται το πατής με πατός. Το κέντρο της Αθήνας τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας τα πούμε εμείς, τα καταλαβαίνετε. Εντάξει.
2: Μάλιστα.
1: Δεν το μάθω ποτέ αυτό.
2: Ενδιαφέρον θα είχε να δεις λίγο εκεί προς τον Ασπρόπυργο, γιατί γι' αυτό θα πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη.
1: Στον Ασπρόπυργο, μάλιστα.
2: Γιατί υπάρχει πρώτη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού, κινητοποιήθηκαν μέχρι και ελικόπτερα.
1: Πάμε στο Μιχάλη.
2: Έλα, Μιχάλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι μεγάλη φωτιά. Μια φωτιά που θα το έβαζα σε μια βάση ότι ανησύχησε. Μιλάμε για μια πυρκαγιά που εκδόθηκε πριν από λίγη ώρα στη θέση Μελίσια, πάνω από καταβλισμό Ρωμά, εδώ στον Ασπρόπυργο. Ήταν έρπουσα. Οπότε ανησύχησε, αλλά σκεφτείτε ότι εδώ υπάρχει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Οπότε ήταν ενθαρρυντικό αυτό για το ότι προλάβαν τα στελέχη της ουδεστικής να τη μαζέψουν από νωρίς. Υπήρξε μια κινητοποίηση όμως λόγω του εδάφους εδώ στην περιοχή, τα ξερά τα χόρτα, τα σκουπίδια, οι σωροί που υπάρχουν λόγω του καταβλισμού. Και γι' αυτό ακριβώς η ανησυχία. Αυτή την ώρα να επισημάνουμε πως αυτό το σύστημα βοηθήσει με λίγο να δω και τις σημειώσεις μου. Εδώ τώρα ακούτε ένα ελικόπτερο το οποίο επιχειρεί στο σημείο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εδώ επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 32 οχήματα, εθελοντές ΟΤΑ. ενώ ρίχνει νερό από αεροσκάφο, 5 ελικόπτερα εκ περιτροπής. Οπότε όποτε χρειάζεται και όποτε κρίνεται από το κέντρο επιχειρήσεων, έρχονται περισσότερα. Άλλοτε κάνει ρήψεις 1 ή 2 ελικόπτερα. Καλύτερη εικόνα, σαφώς έχει μαζευτεί η φωτιά. Ειδικά σε αναφέρω σε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε εστία ενεργή, ούτε κάποιο σημείο με φλόγα. Πυκνοί καπνοί μόνο που έχουν τη λήξη στην περιοχή και ας ελπίσουμε να είναι αυτή η εικόνα για να μην έχουμε χειρότερα. Άλλωστε, δεν ξεχνάμε, μόλις προχθές είχαμε πρώτη του μήνα, ακόμα τώρα μπήκαμε καλοκαίρι. Να σηκώσουν το βάρος της πυρόσβεσης για ακόμη μία χρονιά σε όλη τη χώρα.
1: Και να πούμε να πάνε καλά τα πράγματα. Αυτό είναι βασικό για να έχουμε όλοι μας ένα ήρεμο και ασφαλές καλοκαίρι. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σε καλά, Μιχάλη.
1: Ο φίλος μας ο Νίκ εδώ λέει: για χαρά, παιδιά, η φωτιά στον Ασπρόπυργο έχει σχεδόν σβήσει. Κατά τόπους έχει κάποιες πολύ μικρές αιστείες, διαχειρίσιμες όμως. Είναι μια έκταση χαμηλά στους πρόποδες του βουνού. Το θέμα είναι ότι ακριβώς κάτω από την περιοχή της φωτιάς είναι καταβλισμός οπαδών της Ρώμα. Που καθημερινά και ναι, λάστιχα. Έτσι λέει εδώ, ρε φίλε, τι να πω εγώ. Και καλώδια λέει για το χάλκινο χρυσό, να είστε καλά. Γεια σου, ρε Νίκ.
2: Να είσαι καλά, Νίκο. Γιώργος Χεραμιτζόγλου εδώ κοντά μας. Γιώργο, ναι. Καλησπέρα, για να μας πεις ακριβώς όπου ξεκίνησε.
4: Προσέξτε, σήμερα είχαμε και το πρωί και μια πυρκαγιά ακόμα και στη Φωκίδα, εκεί στην Αγία Ευθυμία. Ναι. Είχαμε και μια πυρκαγιά στην Εύβοια. Ευτυχώς περιορίστηκε πάρα πολύ σύντομα.
2: Ναι.
4: Και η φωτιά αυτή στον Ασπρόπυργο ξεκίνησε γύρω στις 2 και 4 και ακόμα την ώρα αυτή που μιλάμε δεν έχει σβήσει εντελώς. Άρα λοιπόν, με κατηγορία 1 κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιών, είχαμε αυτή τη μεγάλη φωτιά πάνω από τον καταβλισμό των Ρωμά στον Ασπρόπυργο, περιοχή Σοφό. Είναι το τοπονύμιο Μελίση, όπως είπε και ο Μιχάλης πριν. Mm-hmm. Και μιλάμε για μια περιοχή όπου κάθε καλοκαίρι, ειδικά η συγκεκριμένη και η άλλη περιοχή, η δεύτερη είναι η Νέα Ζωή Ασπροπύργου, αυτές οι δύο περιοχές έχουν κάθε μήνα από αρχές Ιουνίου μέχρι και το Σεπτέμβριο πάρα πολλές πυρκαγιές. Περίπου 4 με 5 την ημέρα.
2: 4 με 5 την ημέρα.
4: Ναι, ναι, ναι. Μην κοιτάτε που κάποιες ξεφεύγουν.
2: Ναι.
4: Αυτές που ξεφεύγουν μαθαίνουμε. Εκεί έχουμε αυτό το παραεμπόριο του χαλκού, γιατί τα σκραπατζίδικα, αυτές οι επιχειρήσεις σκραπ που λειτουργούν και στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, παρένθεση λεωφόρος Ασπροπύργου όπως την ξέρουμε, και επίσης και επιχειρήσεις σκραπ που λειτουργούν και στη λεωφόρο Σχιστού. Άρα λοιπόν, όσο έχουμε αυτό το παραεμπόριο με καλώδια, με μέταλλα και όλα αυτά, θα έχουμε και εκδήλωση πυρκαγιών σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Από εκεί ξεκίνησε δηλαδή, από τέτοιες...
4: Πάνω, ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα πριν μιλούσαμε και με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, όταν κάθεται και μάλιστα μας επισημαίνει, πολλά μπάζα που πετιούνταν εξέλεκτα αριστερά και δεξιά, μέσα ακόμα και σε περιοχές του Ασπροπύργου, μπαζοσκούπιδα που πετιούνται, και εκεί λοιπόν επεμβαίνουν οι Ρωμά, παίρνουν ό,τι ο απαραίτητο τους χρειάζεται, κάνουν και την επεξεργασία μόνοι τους, ανάβοντας φωτιές να βγάλουν τα πλαστικά, να τα λιώσουν και να μείνει ο καθαρός χαλκός για να τον πουλήσουν. Και έτσι λοιπόν έχουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις πυρκαγιών. Αυτό όμως συνεχίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που πέσε από τα.
4: Ναι,
1: ο Γιάννης έπεσε από τα σύννεφα.
4: Όχι, όχι, πάρα πολλά
1: του
4: χρόνια.
1: Του 4-5 φωτιές τη μέρα και έπεσε από τα σύννεφα.
4: Μα μαθαίνουμε τις μεγάλες εμείς. Εμείς μαθαίνουμε τις μεγάλες. Φανταστείτε πόσο μικρές.
1: Δεν ξέρει τις μικρές.
4: Τις μικρές δεν τις μάθαμε ποτέ.
1: Ναι, τι.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν. Άρε, δεν
2: ξέρω τις μικρές.
1: Δεν υπάρχουν κάμερες. Δεν ξέρω. Κάτι άλλο, Γιώργο, έχουμε.
4: Αυτά είναι. Αυτά. Και σε λίγες μέρες σας θυμίζουμε και πάλι 15 Ιουνίου κλείνει η πλατφόρμα για τα ακαθάριστα.
1: Ναι.
4: Επειδή με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε αν θα δοθεί παράταση. Από τις έως τώρα εκτιμήσεις του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι ότι δεν θα δοθεί παράταση.
1: Ως συνήθως.
4: Ως συνήθως, ναι. Αλλά εντάξει. Και δεν υπάρχει λόγος.
2: Ευχόμαστε να μην δοθεί παράταση για την τελευταία
4: και
2: φορά.
4: Δεν υπάρχει λόγος να δοθεί παράταση, διότι έχει ανακοινωθεί από αρχές Απριλίου αυτή η διαδικασία.
1: Ναι, ναι.
4: Και μην μπλακωνόμαστε τώρα όλη τελευταία στιγμή για να καθαρίσουμε το κόπεδό μας και να δηλώσουμε ότι το καθαρίσαμε.
1: Γεια σου, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Ο Φάνος λέει: Πασόκ μαζί με Κασελάκη. Για κυβέρνηση δεν τους βλέπω. Διακοπές, πέτσες εξασφαλίζουν σίγουρα.
2: Πασόκ με Κασελάκη.
1: Κυκλοφορούν κάτι φήμες.
2: Ναι.
1: Ήρθε ο Τζούνος με κυνήγαγε με τη φήμη, δηλαδή, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Γιατί επειδή τα λέω όλα.
2: Σου είπε κανείς να μην τα λες.
1: Εσύ, κάνεις αντιδράσεις.
2: Ήρθα και σε κυνήγησα.
1: Δηλαδή, λέω κάτι που δεν ισχύει.
2: Ποτέ. Άκουσα αυτή τη φήμη.
1: Ναι.
2: Ρώτησα.
1: Ναι.
2: Μου την έφεραν εγγράφος.
1: Μάλιστα.
2: Ένα ρεπορτάζ ναι. που έχει γραφτεί, ρεπορτάζ πληροφορίες.
1: Empress.gr, ναι, ναι, ναι. Λέγεται. Ναι.
2: Λοιπόν, εκεί είναι. Και.
1: Κάτω είσαι κρατημένο.
2: Στο έχω αφήσει εκεί, ναι. Λοιπόν, το οποίο λέει.
1: Empress.gr.
2: Ναι. Το οποίο λέει ότι ενδεχομένως να υπάρχει σκέψη, σύγκληση, συζήτηση. Δεν ξέρω, δεν αναφέρει για συζήτηση.
1: Διαψεύδονται κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει.
2: Α, μάλιστα. Ωραία, δεν έπρεπε να το.
1: Απ' την άλλη, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Το να πάει ο Κασελάκης, ο Ανδρουλάκης να πάρει τον Κασελάκη, έτσι όπως είναι τα πράγματα, όταν κάποιοι λέγανε ότι που, γιατί να πάρει το Φαραντούρη, γιατί να πάρει το ένα, γιατί να πάρει το άλλο, εδώ είχαμε κάνει μια κουβέντα
2: ναι.
1: και είχα πει, παιδιά, αυτοί υπάρχουν σε αυτό το χώρο.
2: Εννοείς ο κύριος Φαραντούρης, ο κύρος Κασελάκης.
1: Είναι συγκεκριμένοι, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι.
2: Ναι, αλλά είναι έχουν μια διαδρομή εντελώς διαφορετική.
1: Όποια διαδρομή και να έχεις. Και άλλοι είχαν εντελώς διαφορετική διαδρομή με τον Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης κατάφερε και τους ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή δεν είναι το θέμα.
2: Ναι, αλλά εδώ.
1: Γι' αυτό δείχνει ότι είναι σοβαρός αρχηγός.
2: Εδώ το ερώτημα είναι, μάλιστα. θέλει να κάνει αντίστοιχη κίνηση προς τον κύριο Κασελάκη ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Δεν
2: δηλαδή,
1: ξέρω, όχι λέει.
2: Το Πασόκ θέλει.
1: Όχι, εδώ κάνω σχόλιο τώρα. Δεν λέω ρεπορτάζ. Λέω, η πραγματικότητα είναι ότι είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που κινούνται σε αυτό το χώρο.
2: Mm-hmm.
1: Δεν είναι 7-8 εκατομμύρια. Κατάλαβες να πεις ότι δεν σε θέλω σε ένα, θέλω σε ένα κτλ.
2: Όχι, δεν έχεις πολλές επιλογές.
1: Δεν έχεις πολλές επιλογές. Και με την επανεμφάνιση του Τσίπρα, λιγοστεύουν και οι επιλογές.
2: Ναι, γιατί κάποιος θα επιλέξει ο Τσίπρας, κάποιοι θα συνεργαστούν με τον Τσίπρα, κάποιοι θα συμπορευτούν.
1: Είναι απλά τα πράγματα, είναι μαθηματικά. Λιγοστεύουν οι επιλογές. Κατά συνέπεια, σε αυτό το χώρο που κινείται το Πασόκ. Αφού δεν θέλει να πάει προς τα δεξιά λίγο.
2: Ναι.
1: Οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Τι θα κάνουν τώρα.
2: Προς τα δεξιά.
1: Σου θυμίζω δε ότι το τελευταίο ποσοστό που είχε πάρει ο κύριος Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές ήταν 15%
2: κάτι. 15% κάτι, ναι.
1: Όχι, για να μην ξεχνιόμαστε.
2: Ναι, γιατί έλεγαν τότε οι υποστηρικτές του Τσίπρα ότι ναι. παρά που είναι ευρωεκλογές και ήταν χαμηλότερο.
1: Τώρα δεν ξέρω αν φοβάται και ο Ανδρουλάκης μήπως γίνει αυτό που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Που εμφανίστηκε μια μέρα υποψήφιος γιατί.
2: Και πήρε το κόμμα.
1: Για, ναι, για τις βουλευτικές εκλογές και μετά τους πήρε το κόμμα. Ναι. Δεν ξέρω αν φοβάται αυτό, αυτό είναι άλλη συζήτηση.
2: Ναι. Νομίζω έχει άλλους φόβους ο κ. Ανδρουλάκης στην παρούσα φάση.
1: Δεν ξέρω εγώ τι φόβους έχει ο καθένας.
2: Έχει τα θέματα με τον κύριο Δούκα, έχει τα νούμερα των δημοσκοπήσεων, έχει τα στελέχη τα οποία το ένα αδειάζει το άλλο κτλ.
1: Βάλει ένα τραγούδι τώρα γιατί τον έπιασε ίστρος ο Τζούνος. Μόλις είναι χαμός το Πασόκ, ίστρο ο Τζούνος.

0: Μην τηλεφωνείτε άλλο για την παράσταση του Όλοι Μαζί Μπορούμε του Αγοριού απέναντι. Κλείσαν οι προσκλήσεις αμέσως, η αλήθεια είναι.
1: Μπράβο.
0: Αλλά μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Να αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι για ακόμη ένα καλοκαίρι, όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Ταξιδεύουμε άνετα και οικονομικά από Πειραιά προς Ηράκλειο Κρήτης και Μήλο και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα cruise ferries Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς, με δελεαστικές προσφορές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο. Από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεχνους και πολύτεχνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Εγγραφείτε εύκολα στο minoan.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια, ακόμη και δωρεάν εισιτήρια. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr. Η πρώτη κλήρωση που έχουμε να κάνουμε εδώ είναι στις 8 του μήνα.
1: Ναι. Την προσεχή Δευτέρα.
0: Την προσεχή Δευτέρα θα κληρωθεί ένα σημείο από εσάς εισιτήρια μετεπιστροφής, δύο γονείς και δύο παιδιά, αν θέλετε τα παιδιά μαζί σας, έως 18 ετών, μετεπιστροφής γιο ταχύ στο Ηράκλειο ή τη Μήλο.

0: Ο Γιάννης λέει: καλό απόγευμα, 18 Ιουλίου του Πανηγύριου στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδία. Συμμετέχουν Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, Ήθη, Έθιμα, Παραδόσεις και Μοναδική Ουρνοπούλα. Κανονίστε να έρθετε, σας περιμένουμε, λέει ο Γιάννης.
1: Να σε καλά, Γιάννη. Μουσικό Σχολείο Τρίπολης.
0: Μάλιστα. Είναι ένα θέμα εδώ, πρέπει να το συζητήσουμε. Να το πούμε και στο Φιλιππίδη μετά. Είναι ένα νέο νομοσχέδιο που έρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει να κάνει με τα plug-in hybrid, τα υβριδικά
1: αυτοκίνητα. Ναι.
0: Ναι, θα το διαβάσουμε το μήνυμα αμέσως μετά που θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη. Θα ξέρει σίγουρα κάτι περισσότερο από εμάς. Ο GPU57, τι είναι έχεις για τους εξωγήινους, Χρήστο? Πολλά βίντεο τα οποία κυκλοφορούν. Ο Τάκης από το Λαγωνίσι, Γιαννάκο, μιας και έπεσες Διάνα για την Ευρωλίγκα, λέει, δώσε και προγνωστικά για τη σειρά του πρωταθλήματος. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
1: Θα δω σήμερα το πρώτο μάτς και θα σας πω. Δεν λέω. Το τι θέλετε να πω δηλαδή εγώ?
0: Άρε, δεν έχεις μάθει τίποτα. Ο Γιώργος λέει, ρώτησε έναν νεοπασόκο. Δεν υπάρχει νεοπασόκος. Ναι. Τι είναι η μονεταραστική πολιτική της Θάτσερ και νόμιζε ότι του είπα για μανταρίσματα. Λέει, αυτοί θέλουν να μας κυβερνήσουν. Ενώ όλοι οι δεξιούλιδες ξέρουν ακριβώς. Ο Θάνος λέει, Πασόκ μαζί με Κασελάκη, το είπαμε. Ναι. Η Τζούντι ποια είναι?
1: Η Τζούντι.
0: Λέει ο Μάνος, καταρχήν Τζούντι πάχινες. Μήπως τη Σούζη εννοεί. Γιατί εσύ δεν πάχινες.
1: Εγώ Τζούντι επίσης.
0: Α, τι να σου πω. Ο Γιώργος Οκανίδης, καλησπέρα. Συνηθισμένα πράγματα.
1: Τι είσαι προϋποθέσεις θα μπορούσε να μου πεις?
0: Τη φωτιά σαν ασπρόπυργο.
1: Ναι, καλά να πάθεις.
0: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει, εντάξει, κάποιος το έγραψε και έγινε λίγος ντόρος, αλλά όλοι το διαψεύουν κατηγορηματικά. Δεν θα έχει και κανένα νόημα να δεχτούν τον Κασελάκη στο Πασόκ, αφού θέλουν να συνεργαστούν με τον Τζίπρα μετεκλογικά. Ποιος το λέει, ρε παιδιά, αυτό?
1: Α, πάμε για άλλες διαψεύσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε, είναι στην 7η. Είναι στην 7η τάξη και όμως μπορεί να μας μάθει πολλά για το μέλλον. Το Executive MBA του Alba Graduate Business School με 6 χρόνια συνεχούς λειτουργίας δίνεται εργαλεία για τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται τα ανώτερα στελέχη ώστε να αντιμετωπίσουν από σήμερα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η νέα τάξη ξεκινά μαθήματα στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα alba.acg.edu.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
4: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
3: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Classico Sports Cafe, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
13: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
12: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
14: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
13: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
14: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
13: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
14: Sneakers για κάθε μέρα.
13: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
14: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
13: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
14: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
15: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
16: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
17: Νόβα 931.
18: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Λόγω του Υπουργείου Οικονομικών. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεΐ έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και δίνει την έγκρισή του. Την ναυτική επιχείρηση Ασπίδες πρότεινε η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει τον πρωταρχικό ρόλο στην απομάκρυνση ναρκών από το στενό του Ορμούς όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το Reuters. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
21: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
22: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

Επειδή ρωτάτε πολύ πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση του Όλοι Μαζί Μπορούμε του Αγοριού Απέναντι, μπορείτε να κλείσετε θέσεις. Μπείτε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr κλασικά για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε τη θέση σας. Του Αγοριού Απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου. Μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εντάξει, από το more.com τα εισιτήρια για όσοι δεν προλάβατε να έχετε τις δωρεάν προσκλήσεις που μοιράσαμε.

0: Έλα, έχουμε Ελσίνκη. Έλα, Ελσίνκη, ακούει, over, ένα, δύο.
1: Το Ελσίνκη τι είναι στο χάρτη? Δύο λεπτά δρόμος. Νίκος Φιλιππίδης.
0: Έλα, Ελσίνκη, εδώ.
1: Τι κάνεις, Ελσίνκη, Νίκο?
0: Εδώ σφυρί καλή δρεπάνη.
1: Εδώ σφυρί καλή δρεπάνη. Έλα, Νίκο, τι κάνεις εκεί?
2: Κοίτα, εδώ το Ελσίνκη, να ξέρετε, έχει ζωή μέχρι τις 6 που κλείνουν τα καταστήματα.
1: Τι, 6 το απόγευμα?
2: Και μέχρι τις 10 που κλείνουν τα εστιατόρια. 6 το απόγευμα, ναι. Αλλά έχει πολύ ζωή μέχρι τις 6. Δεν παίζουν, ναι.
1: Ψωνίζουν,
2: αλλά
1: δηλαδή.
2: Μέχρι τις 6, αν,
0: όταν λες δεν παίζουν, τι είναι?
2: Ψωνίζουν, βολτάρουν.
0: Α, η ζωή είναι, κάνουν, περπατάνε.
2: Έχει λιακάδα.
1: Γιατί μετά
2: την λιακάδα εδώ είναι. Για να καταλάβετε, εδώ στην είσοδο του λιμανιού έχει 4 παγωθραυστικά δεμένα.
0: Όχι, Παναγία μου. Ωραία.
2: Έτσι.
0: Μια χαρά.
2: Οι άνθρωποι.
1: Έχουν πάγο εκεί, το ξέρουμε.
2: Έχουν πάγο πολύ. Εκεί,
0: τι έφαγες εκεί, έφαγες ταρανδό?
2: Ναι, και άλκη.
0: Α, και άλκη, πώς είναι, ρε Σινικό? Γιατί με κοιτάς?
1: Η άλκη τρώγεται.
2: Η άλκη τώρα.
0: Δεν τα τρώμε εμείς.
2: Τρώγεται, ναι. Μάλιστα. Τη φτιάξαν ταρτάρ, παιδιά, άλκη.
1: Και έλα, μωρέ, Νίκο.
2: Ήταν λίγο κάπως, δεν ενθουσιάστηκα.
1: Ψημένο, δεν έφαγες τίποτα? Πώς είναι, να ξέρουμε, σαν το μοσχάρι, σαν το χοιρινό, σαν το κοτόπουλο?
2: Ψημένο, σαν μοσχάρι ο ταράνδος, πολύ κοντά.
1: Μοσχάρι, κοντά στο μοσχάρι.
2: Έτσι, το παίρνεις και medium και τέτοια. Και τα medium rare, όλα αυτά παίζουν και κανονικά. Ωραίος ο ταράνδος, είναι εκτροφή.
0: Και του Γιάννη το αρέσει ο ταράνδος.
1: Από πού και σου πού εμένα μου αρέσει ο ταράνδος? Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ταράνδος.
0: Μεταφορικό ήταν.
2: Εκτροφή, έτσι είναι. Γιάννη, θα σου άρεσε.
0: Σου άρεσε, ακούς?
1: Άλλος και εκεί. Εσύ φτάσεις χάρη στο Ελσίνκη να μας πεις αυτά που λέει ο Χρήστος εδώ. Δεν τρεπόμαστε λίγο.
0: Άκουσε με λίγο. Ο φίλος μας ο Μίλτος έχει στείλει ένα μήνυμα. Τώρα εσύ είσαι για άλλη δουλειά εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εσύ δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό. Και μόλις
2: όχι, ρε, ό,τι θέλεις.
0: Πότε γυρίζεις με το καλό καταρχάς? Ιούλιο θα είσαι εδώ ή θα μείνεις εκεί, Ιούνιο?
1: Για μέχρι να έρθει από το Ελσίνκη.
2: Τον Ιούνιο θα δω, αλλά τον Ιούλιο μάλλον θα είμαστε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, χθες το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων καταγράφει ότι θα φορολογεί πλέον όσους υπαλλήλους εταιριών πάρουν υβριδικά plug-in αυτοκίνητα σε αντίθεση με όσους πάρουν full ηλεκτρικά. Και σκέφτομαι, επειδή την χάνει να χειρίζομαι το στόλο οχημάτων της εταιρείας που εργάζομαι, πόσο άδικο είναι αυτό για πολλές χιλιάδες υπαλλήλους, αφού το κράτος πάει ξανά και κάνει το ίδιο λάθος. Δηλαδή, δεν έρχεται από πριν να ενημερώσει ότι, παραδείγματος χάριν, από 1η-1η του 27 όσοι πάρουν plug-in θα φορολογούνται, αλλά το κάνει όταν ήδη χιλιάδες άνθρωποι έχουν κάνει ήδη παραγγελίες και αναμένουν οχήματα αυτού του τύπου. Για μία ακόμη φορά, απογοήτευσε τους ανθρώπους που παίρνουν στο πόδι αποφάσεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι αν είναι από την 1η-1η του 2027, τι εννοούν? Ότι τώρα έχουμε ακόμα, συγγνώμη, επειδή σήμερα με έχουν πάρει διάφορα τηλέφωνα και συζητάμε για πράγματα που θα γίνουν το φθινόπωρο.
0: Ναι.
2: Έχουμε ακόμα, ο Ιούνιος μπήκε τώρα, είναι τρεις μέρες που μπήκε.
1: Ναι, μιλάνε για το
2: 1η 2027, είναι μεγάλος χρόνος. Τι παραγγελία αυτοκινήτου είναι αυτή? Από πού θα έρθει το αυτοκίνητο αυτό?
0: Όχι,
2: το οποίο δεν είναι ενημερωμένο. Είναι μια διαδικασία προφανή.
0: Ένας που δεν το ξέρει και παραγγείλει τώρα ένα plug-in υβριδικό αυτοκίνητο και ξέρει ότι εξαιρείται από όλα αυτά τα φορολογικά. Και το παραλαμβάνει το αυτοκίνητο, το πήρε το Μάιο, ας πούμε. Τι πάτησε αυτός?
2: Ναι.
0: Αν ισχύει αυτό που λέει, δεν το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω ότι χρειάζεται ψάξουμε αυτό, να το δούμε,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Θα το δούμε άμα τι επιστροφή σου.
0: Νίκο, τι λένε,
2: θα το
0: εκεί,
2: δούμε, ναι, θα το
0: τι
2: δούμε.
0: Λένε εκεί στο συνέδριο για την ενέργεια και τον πληθωρισμό δηλαδή, γιατί εδώ το ταλιράκι είναι ταλιράκι.
2: Περιγράφουν ένα μπλέξιμο μεγάλο, τεράστιο μπλέξιμο. Γιατί έχουμε πιαστεί πραγματικά απροετοίμαστε σε δύο συνεχόμενες ενεργειακές κρίσεις. Βρισκόμαστε με την ανάγκη να πάμε στην ψηφιοποίηση στο AI. Για όλο αυτό θέλει ενέργεια που καταναλώνουν τα data centers. Άρα χρειαζόμαστε και άλλη ενέργεια πέρα από την αυτή που δεν έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις. Και δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε τις κατάλληλες διασυνδέσεις. Δεν έχουμε, να έχουμε επενδύσει κάποια λεφτά στην παραγωγή, πρέπει να επενδύσουμε ακόμα περισσότερα στην πράσινη ενέργεια, γιατί φαίνεται τελικά ότι αλλιώς θα είμαστε μόνιμα εξαρτημένοι είτε από το πετρέλαιο είτε από το φυσικό αέριο. Αυτό συζητάνε. Ήταν εδώ και κάνανε συναντήσεις με τη Euroelectric μαζί με τις εταιρείες ψηφιακών, δηλαδή την Google επί της ουσίας, και υπογράψαν διάφορες συμφωνίες, αλλά δεν έχουν λύσει ακόμα το θέμα ποιος θα βάλει τα λεφτά για να φτιαχτούν τα δίκτυα, πώς θα φτιαχτούν τα δίκτυα, πότε θα φτιαχτούν τα δίκτυα. Μια μικρή ανάσα έδωσε σήμερα στα δημοσιονομικά με αυτή την αφορμή η Κομισιόν Ντομπρόφσκης, που είπε ότι όσοι κάνατε τις πρώτες μικροδαπάνες στην αρχή του έτους έως 0,6% του ΑΕΠ, σας βγάζουμε από το υπολογισμό για το έλλειμμα και το χρέος. Άρα μιλάμε τώρα για το Fuel Pass και τα υπόλοιπα, όχι για κάτι μεγάλο, και ενδεχομένως και για κάποιες υποδομές που μπορεί να κάνετε στην ενέργεια. Αλλά είναι άτολμη στην Ευρώπη, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αύριο θα έχει συνεντευχθεί που εδώ ο Ντάν Γιώργενσεν,
1: ναι,
2: που θα έχει νομίζω έτσι ενδιαφέρον, είναι ο Επίτροπος Ενέργειας ο Ντάν Γιώργενσεν, ο Δανός. Είχαμε ένα ενθουσιώδη πρόεδρο της Φιλανδίας εδώ, τον Στουμπ το πρωί, ενθουσιώδη, γιατί η αλήθεια είναι, αν κυκλοφορήσουν Αθήνα αυτά που έλεγε, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι φανατικός υποστηρικτής της εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κάθε τρόπο,
1: ναι,
2: μαζί και όλων των Βαλκανίων. Και όλων των Βαλκανίων πρέπει να γίνει, λέει, η Ευρώπη των 40 χωρών. Και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη ΣΥΠΑ και την Κίνα.
1: Α.
2: Με διασυνδέσεις, με τα πάντα όλα.
1: Ναι. Βέβαια, μεγάλο επίβολο σχέδιο, η αλήθεια είναι.
2: Να το βάλουμε. Δεν είναι ανυποψίαστη εδώ.
1: Mm-hmm.
2: Εδώ είναι συνέχεια με το φόβο του Ρώσου, έτσι. Είναι δίπλα ο Ρώσος.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν κάτι ντρόν που φεύγουν από την Ουκρανία και πάνε για Αγία Πετρούπολη, τα αποκρούει ο Ρώσος και καταλήγουν στην Φιλανδία. Και βαράει συναγερμός εδώ ξαφνικά. Είναι λίγο περίεργο το κλίμα. Άρα είναι υποψιασμένοι να έχεις ένα δύσκολο γείτονα. Παρ' όλα αυτά, προτείνει αυτό που προτείνει ο πρόεδρος της χώρας. Ο γνωστός, αλλά θυμάστε καλά, από την κρίση τη δικιά μας, το 2014-2016, ήταν πρωθυπουργός τότε της Φιλανδίας, τότε που περνούσε υποχρεωτικά από το κοινοβούλιο οτιδήποτε αφορούσε την Ελλάδα. Περιμέναμε
1: τους
2: Φιλανδούς, θα θυμάστε καλά, για να πάρουμε δόση να εγκρίνουν και να αποφασίσουν.
0: Νίκο, πώς είναι οι τιμές εκεί?
2: Οι τιμές είναι λίγο πιο υψηλές από την Ελλάδα, αλλά λίγο πιο υψηλές. Τα εισοδήματα μαθαίνουν ότι είναι πολύ πιο υψηλά. Για να καταλάβουμε, μια χώρα 5,5 εκατομμυρίων. Είναι 320 δις ΑΕΠ, εμείς είμαστε 240 με διπλάσιο πληθυσμό και έχουν μισθούς κοντά στα 2.500-3.000. Το στεγαστικό είναι το πρόβλημά τους και εδώ. Αλλά με τους μισθούς που έχουν και το χαλαρό τρόπο ζωής και τα προϊόντα στις τιμές της Ελλάδας που αγοράζουν, μάλλον είναι πιο ανοιχτή η ζωή τους από την δική μας, από οικονομικής πλευράς. Δεν ξέρω, δεν είμαι χειμώνα εδώ, χειμώνα φαντάζομαι ότι εδώ θα είναι συνέχεια νύχτα, γιατί τώρα είναι συνέχεια ημέρα εδώ. Εδώ νυχτώνει 12 η ώρα και ξημερώνει 3 το πρωί. Δεν είδα νύχτα.
0: Έχεις κοιμηθεί καθόλου?
2: Κοιμήθηκα. Χτες κοιμήθηκα με κλειστά όλες τις κουρτίνες, τα πάντα, και έπεσα για ύπνο με ήλιο στις 11.30 και ξύπνησα κάτι στις 6.30. Είχε ηλιακάδρα, αντάλλα, ήταν ο ήλιος ψηλά.
0: Γεια σου.
2: Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό.
1: Να σε καλά, Νίκο, σε μπερδεύει λίγο όσο να είναι. Ο ήλιος ντάλα, τώρα πάει να κοιμηθείς. Όχι ότι θα πτωηθείς, αλλά λέμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο, να σε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Χαιρετώ, γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Πότε είχες πρόβλημα με τον ύπνο, εσύ?
1: Τι?
0: Εσύ πότε είχες πρόβλημα με τον ύπνο?
1: Α, σε παρακαλώ, άμα δεν είναι βράδυ, πώς θα κοιμηθώ?
0: Τι δεν είναι βράδυ, στην καρέκλα κοιμάσαι? Ποιο?
1: Ναι, στην καρέκλα.
0: Θα πω όλα, πρόσεξε.
1: Ναι, αλλά άμα κλείνω τα μάτια μου, δεν είναι βράδυ. Σκοτά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο τοιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά τοιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα, Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
18: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη special οικονομική θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-Moramική θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-Moramική θέση.

0: Ο ένας είναι τελική μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος είναι Σπανούλης. Η άλλη λέξη.
1: Ανακοινώθηκε ο Σπανούλης.
0: Όχι, αλλά λένε ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Έτσι, με τον Άρη.
1: Περιμένει την ανακοινώση και μετά. Δεν περίμενα ότι θα πάει ο Σπανούλης όπως τον Άρη. Mm. Να το πω. Γεννά με αγάπη για τον Άρη, μεγάλο όνομα, δεν το συζητάω, αλλά είναι εκτός Ευρωλίγκας.
0: Περίμενε να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκας.
1: Σπανούλης είναι προπονητής Ευρωλίγκας. Βέβαια, μπορεί όλα να κρίνονται για, για το φθινόπωρο του 2027 να γίνονται όλα αυτά που παρακολουθείτε. Του χρόνου δηλαδή.
0: Του
1: χρόνου, 27-28. Διότι τότε ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσει το NBA Europe.
0: Α, μάλιστα,
1: οπότε κρατήστε μικρό καλάθι για όλα αυτά που ακούτε και βλέπετε και γενικά.
0: Για τους τελικούς.
1: Για τους τελικούς του μπάσκετ υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί. Λέγεται Ολυμπιακός. Απ' την άλλη, αν είσαι κυπερόπτης. Δεν ξέρω τι κατάσταση είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη εικόνα. Δυστυχώς λείπει ο Σλούκας για τον Παναθηναϊκό ακόμα. Απ' την άλλη, άμα καταφέρει ο Παναθηναϊκός και πάρει το πρωτάθλημα, είναι μια σοβαρή νίκη. Εδώ θα είμαστε να συζητάμε δηλαδή. Δεν θα ξεχάσουμε.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Είναι η κορυφή το τέλος εξέλιξη τα διευθυντικά στελέχη. Πώς αναβαθμίζει κανείς τις δεξιότητές του μετά από επιτυχημένη πορεία 20 ετών. Υπάρχει διαδικασία μάθηση για τους ηγέτες. Η απόφυτη του Executive του MBA της Alba Graduate Business School απαντούν ναι. Σχεδιασμένο ειδικά για διευθυντικά στελέχη, προσφέρει την ευελιξία και τις ηγετικές δεξιότητες για να ανταπεξέρχονται με επιτυχίες προκλήσεις της εποχής. Η 76 ξεκινά τον Οκτώβριο και περισσότερες πληροφορίες μαθαίνετε στο alba.acg.edu.
1: Ο Κώστας λέει: ρωτήστε αν έφαγε καρχαρία παστό. Λέει: το τρόσκι είναι σαν να σε χτύπησε ρεύμα στα δόντια. Καλησπέρα από το Όσλο, λέει ο Κώστας. Και γιατί να το φάσαμε σε χτυπάει.
0: Καρχαρία παστό έχω δοκιμάσει.
1: Τι λες, ναι. Τρέπεις λίγο να τρως τα είδη της θάλασσα. Πώς ήταν.
0: Τι πώς ήταν. Σαν τόνος για κάποιους ή σαν ξυφίες, άμα θες. Εγώ σαν τόνο το είδα.
1: Παστός, ρε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σαν τόνος είναι.
1: Α, ναι.
0: Σαν τόνος είναι έτσι.
1: Και με τι συνοδεύεται.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Πατατούλες.
0: Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τι είχε δίπλα. Κάτι είχε δίπλα.
1: Ωραίο ήταν.
0: Όχι.
1: Ναι. Ο Χρήστος λέει: το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι η ακρίβεια, που φυσικά υπάρχει, αλλά η χαμηλή μισθή που πάντα ήταν, αλλά τώρα είναι πιο έντονο. Η Ευρώπη αυτοκτόνησε με την κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας, η πιο καθαρή και αποδοτική ενέργεια. Να είστε καλά. Η κολλητή του Τζούνου. Mm. Αλλά δεν έχει καταργηθεί η πυρηνική ενέργεια. Ο Αποστόλης λέει: τα plug-in αυτοκίνητα φορολογούνται γιατί κανείς από τους κυρίους αυτούς δεν τα φορτίζει, με αποτέλεσμα να έχει γεμίσει πόλη με SUV που ρυπαίνουν περισσότερο από τα απλά, αφού κυκλοφορούν αφόρτιστα. Εγώ κάνα δύο φίλους που έχω, κυκλοφορούν για να κάνουν οικονομία δηλαδή, κυκλοφορούν πάντα με τα plug-in φορτισμένα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι και SUV. Αυτά λοιπόν, καλή επιτυχία στις...
0: καλή επιτυχία, πες. Καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό.
1: Να είμαστε καλά, έχει και τέννις να παρακολουθείτε, όλα καλά, η μέρα είναι πάρα πολύ ωραία, έχει μεγαλώσει, έρχεται η κυρία Δράκου, να προσέχετε, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz.

0: Με τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito e-Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση το...
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3 είναι η ημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Ένα ευχαριστώ στους ακροατές εκπομπής μας οδηγώντας με ασφάλεια για τα μηνύματά τους που μας στέλνουν και κάποια θέλουν και απαντήσεις και να πω ότι εδώ και κάτι περισσότερο από 13 χρόνια προσπαθούμε να έχουμε θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα της κάθε εβδομάδας για τους φίλους του αυτοκινήτου. Και να πάμε τώρα και στο δικό μας θέμα. Οι πανελλαδικές παρουσιάσεις νέων μοντέλων είναι πάντα σημείο ξεχωριστής αναφθοράς και είδηση για τους φίλους του αυτοκινήτου. Τη βδομάδα που μας πέρασε έγινε πανελλαδική παρουσίαση του νέου ηλεκτρικού Nissan Micra 6ης γενιάς στο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζα Γουλανδρή. Ένας χώρος μοναδικός και υψηλής...
10: Έρχονται στο Nova 931.
11: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
12: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικό σου!
8: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
11: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
13: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
14: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
13: σκεπάζεστε,
14: αλλά
13: και πατάτε. Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
14: Το τέλειο.
13: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
14: Τέλεια επιλογή.
13: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
15: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
1: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
4: Και στο www.epavlametafores.gr.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi. Στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
10: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Σας καλωσορίζω στους Έχω Νέα της Τετάρτης, τρίτη μέρα του Ιουνίου, στον αγαπημένο μας εδώ σταθμό, εδώ που έχουμε συνηθίσει να τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Καλωσορίσαμε αυτό το μήνα, μπήκαμε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού με την αργία του Αγίου Πνεύματος και συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα για να τα πούμε όλα. Τα καθημερινά μας και τα τηλεοπτικά μας σήμερα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Η Μιελένη Μπαρμπάκου, μείνετε συντονισμένοι, έρχομαι για να πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο.
1: Καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: www.novaradio.gr.
1: Θα ξεκινήσω με ένα πρόσωπο στο τηλεοπτικό έτσι τοπίο, το οποίο επανέρχεται μετά από αρκετά χρόνια απουσίας. Μιλάω για την Άννα Δρούζα, η οποία επιστρέφει δυναμικά από τη συχνότητα του Open αυτή τη φορά για μια σειρά συναντήσεων αφιερωμένων στην ψυχική υγεία για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τους ανθρώπους που ζουν σε μια σύγχρονη και πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Η καταξιωμένη δημοσιογράφος με την πολύτη της εμπειρία θα κάνει μια διαφορετική εκπομπή, ένα ταξίδι αυτογνωσίας όπως το έχουν ονομάσει στο Open, το οποίο έχει ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου, από αυτή την εβδομάδα, και κάνει πρεμιέρα με ερωτήματα για τους έρωτες, για τους εθισμούς, για τις διατροφικές διαταραχές, για το άγχος, για τις φοβίες μας, για την κατάθλιψη και για όλα αυτά που κάθε άνθρωπος σύγχρονος φοβάται ότι μπορεί να του συμβούν στην καθημερινότητά του.
2: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου μιλάμε για τη τηλεοπτική επικαιρότητα και λέμε για τη νέα εκπομπή που ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα με την Άννα Δρούζα από το κανάλι του Open. Σε κάθε επεισόδιο λοιπόν, σε αυτή την εκπομπή την αφιερωμένη στην ψυχολογία, θα υπάρχει και κοινό αλλά και κόσμος και ψυχολόγοι που θα αναλύουν αυτά που λέμε γνωστά μαθήματα ζωής για όλους μας. Ποια είναι το νόημα του έρωτα, πώς είναι οι απογοητεύσεις, πώς είναι η πλήξη, πώς είναι ο ανταγωνισμός. Και βέβαια ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί την διάλεξη αυτή και να συμμετέχει με ζωντανή παρουσία και περιμένουν να ζήσουν όλοι μαζί όλη αυτή την καταπληκτική εμπειρία που έχει να κάνει με την ψυχολογία και όχι μόνο.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 931. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Καθημερινά στις 6.

0: Μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
1: Nova 931.
0: Πάμε φίλες και φίλοι να δούμε τι γίνεται στην τηλεοπτική επικαιρότητα και να πούμε ότι ο εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου φαίνεται να έχει κάνει ρεκόρ τηλεθέασης τις τελευταίες ημέρες. Έχει φτάσει στα έπαθλα τις 300.000 ευρώ και πρέπει να πούμε ακόμα ότι ο μεγάλος τελικός φαίνεται ότι έφερε πολύ υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Το γυναικείο κοινό άγγιξε στο 21,7% ενώ στο ανδρικό έφτασε στο 33,9%. Και μάλιστα όποιος είχε την ψυχραιμία φαίνεται ότι το παρακολούθησε μέχρι το τέλος, γιατί είχε και πολύ μεγάλες συγκινήσεις ο τελικός του εκατομμυριούχου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Μένουμε ακόμα στα τηλεοπτικά μας, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, και πάμε στις σημαντικές ερωτικές αλλαγές που έρχονται για το Voice, στόχοι του Καπουτζίδη και αμφιβολίες. Τι έχουμε τώρα εδώ να πούμε? Έχουμε να πούμε ότι σε ερωτικές αλλαγές φαίνεται να φέρνει το Voice. Έρχονται στο νέο σκηνικό και φαίνεται ότι διακούν media. Έχει βρεθεί σε κάποιες συζητήσεις για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το talent show τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζονάκης και ο Χρήστος Μάστορας θεωρούνται αυτή τη στιγμή σίγουροι ότι θα υπάρχουν στις καρέκλες, ενώ την ίδια ώρα η Ελένη Παπαρίζου βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές, χωρίς όμως να έχει δώσει ακόμα την οριστική της απάντηση. Ενώ πιο δύσκολη φαίνεται να είναι η περίπτωση του Πάνου Μουζουράκη, ο οποίος φαίνεται διστακτικός να συνεχίσει για μια ακόμα φορά στο σοου.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Μία ακόμα ανατροπή στο The Voice θα σημειώσουμε. Ανατροπή που υπάρχει και στην παρουσίαση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε ενημερώσει πως δεν επιθυμεί να βρίσκεται στο τιμόνι του The Voice τη νέα χρονιά, την επόμενη σεζόν δηλαδή, και παρότι η απόφαση του φέρεται να είναι οριστική, ο Sky συνεχίζουν τις προσπάθειες να τον μεταπίσουν, εξετάζοντας παράλληλα και εναλλακτικές λύσεις, με το όνομα του Γιώργου Δουλιανού να έχει πέσει ήδη στο τραπέζι.
3: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
10: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και

0: Επισκευαστή Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
1: Nova 931.
5: Nova 931.

0: Φίλες και φίλοι, σου έχω νέα εν πλήρη εξελίξη. Μιλάμε για τη τηλεοπτική επικαιρότητα σήμερα Τετάρτη, τρίτη μέρα του Ιουνίου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και δύο θρυλικά προγράμματα επιστρέφουν στον Αντένα με νέο κύκλο. Η δυναμική πορεία που καταγράφει το Familiar φαίνεται να τους έχει δώσει μια τονωτική ένεση εκεί στον Αντένα. Οπότε φαίνεται να αλλάζει και το σχεδιασμό του Αντένα για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Το κανάλι δίνει πλέον ξεκάθαρο βάρος στη μεγάλη ψυχαγωγία, στα μουσικά έτσι formats και αναζητώντας παραγωγές που μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρό τηλεοπτικό γεγονός στην prime time ζώνη. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν της Real Life, στο τραπέζι βρίσκονται ήδη δύο ιδιαίτερα γνωστά project, με το σταθμό να εξετάζει σοβαρά την επιστροφή τους μέσα στη νέα σεζόν. Ένα από αυτά είναι το «Στην υγειά μας», το οποίο φαίνεται να επιστρέφει με νέα μορφή. Περισσότερα θα πούμε σε πολύ λίγο.
1: Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

Πάμε να δούμε λοιπόν επιστροφές τηλεοπτικών προγραμμάτων μετά το «Στην υγειά μας», τη μουσική αυτή ιστορική εκπομπή που ξεκίνησε τη διαδρομή της το 2004 μέσα από την ΕΡΤ, στη συνέχεια

0: πέρασε στον Αλφα και στον Sky μέχρι το τέλος της, μέχρι το 2021, φαίνεται να βρίσκεται σε ένα πολύ καλό και δυναμικό τηλεοπτικό comeback. Λοιπόν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία παραγωγής έχει ήδη επεξεργαστεί το πιο σύγχρονο concept με διαφορετική αισθητική και ανανεωμένο στήσιμο, διατηρώντας όμως το βασικό πυρήνα με ζωντανές ερμηνείες ελληνικών και ξενών τραγουδιών. Ο Αντένα βλέπει πολύ θετικά το ενδεχόμενο να εξετάσει το νέο project, στο νέο του πρόγραμμα, θέλοντας να ενισχύσει το μουσικό στοιχείο και το ψυχαγωγικό του χαρτοφυλάκιο.
1: Nova 931.

0: και πάμε την ίδια στιγμή να δούμε τι άλλο ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στον Αντένα. Μιλάμε για το Dancing with the Stars, το οποίο φαίνεται να επανακάμπτει. Και φαίνεται να επανακάμπτει και έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο πετυχημένες σεζόν του Αντένα. Και φαίνεται ότι ο Αντένα το εξετάζει πολύ σοβαρά να το επαναφέρει στο προσκήνιο μετά από 6 σεζόν που προβλήθηκαν από τον Αντένα και την παρουσία που είχε. Ξανά μπαίνει η συζήτηση για την τηλεοπτική του επαναφορά. Βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις, ενώ πρέπει να πούμε ότι εξετάζονται και τα οικονομικά ενδεχόμενα, γιατί πρέπει να έχουμε ένα πολύ ψηλό budget για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και όπως όλα δείχνουν, ο Αντένα θέλει να επενδύσει επιθετικά σε μια πιο λαμπερή ζώνη, στήσοντας ένα πρόγραμμα με μεγάλα show, με μουσική, με γνώριμα τηλεοπτικά brands που έχουν αφήσει και το ισχυρό τους αποτύπωμα στο τηλεοπτικό κοινό. Για να δούμε λοιπόν αν θα πετύχει να πάρει πίσω το αίμα του, γιατί φέτος δεν τα πήγε και τόσο καλά. Ξελάσπωσε βέβαια με το Familiar φέτος.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9:31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
5: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
6: Και στο www.epavlametafores.gr.
2: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
2: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
10: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
9: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά

0: τηλέφωνα ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
0: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
0: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
4: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
3: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
4: 50 χρόνια. Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
3: Sneakers για κάθε μέρα.
4: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
3: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
4: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
3: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
5: Nova 931.
2: Να πάμε τώρα λίγο και στο στρατόπεδο του Αλφα που τα τηλεοπτικά μας λέμε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, και μετά την επιτυχία του Άγιου Έρωτα, ο Αλφα φαίνεται να ετοιμάζει το επόμενο δυνατό του χαρτί. Και εδώ μιλάμε για την prime time ζώνη, εδώ μιλάμε για μια επένδυση στη μυθοπλασία με ένα τελείως διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό ύφος. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το κανάλι προχωράει στην ανάπτυξη μιας νέας δραματικής σειράς, το Αμαρτίες και Ρόδα, η οποία βασίζεται σε ένα φορμάτ τουρκικό. Θα μου πείτε τι πιο σύνηθες.
6: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Φαίνεται ότι το φθινόπωρο θα έχουμε τα πρώτα δείγματα. Να σας πω ότι στην ελληνική του μεταφορά, που βρίσκεται ακόμα στα πρώτα στάδια προετοιμασίας, τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μια σημαντική αλλαγή στο επίπεδο της παραγωγής. Αν και το αρχικό project είχε δοθεί σε κάποια άλλη εταιρεία, πίσω που βρισκόταν και ο Άγιος Έρωτας πίσω της, τελικά αποφασίστηκε να περάσει σε μια καινούρια, ώστε να έχουμε εξ ολοκλήρου την υλοποίηση της σειράς. www.novaradio.gr.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Έχω Νέα με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ να τρέχει σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Είμαστε στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Σας ευχαριστώ όλους για την πολύ καλή παρέα που κάναμε και σήμερα εδώ με και τα τηλεοπτικά μας, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο πάλι εδώ για να τα πούμε όλα, και από την καλή και από την ανάποδη. Και φυσικά δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, για τη χαρά σε όλους.
1: Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410 73 677.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά.

0: επιλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 8.
3: Νόβα, 9.31.
4: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
5: Sky 100,3. Sky 100,3.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών μελών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας πρακτικά το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας επιτρέπει τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον πού πηγαίνει, καταλήγει στην ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης. Ανεπιθύμητα πρόσωπα κήρυξε δύο μέλη της Ιρανικής Διπλωματικής Αποστολής στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα εντός 24 ωρών. Το Κουβέιτ αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των συνεχιζόμενων, βίαιων και επαναλαμβανόμενων Ιρανικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και drones. Σημειώνεται πως τα ξημερώματα το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ. Η Τεχεράνη είχε κατηγορήσει νωρίτερα το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων, κάτι που διαψεύδει κατηγορηματικά το Κουβέιτ. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε συνέντευξή του στη New York Post ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολά Μοτσταμπά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι σε εξέλιξη και δίνει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος παραδέχθηκε μεταξύ άλλων πως μίλησε με θυμωμένο ύφος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον Λίβανο την ώρα που διεξάγονται οι συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. Την ναυτική επιχείρηση Ασπίδες πρότεινε η Διπλωματική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αναλάβει τον πρωταρχικό ρόλο στην

απομάκρυνση ναρκών στα στενά του Ορμούζ όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το πρακτορείο Reuters. Σημειώνεται ότι η αλλαγή της εντολής της αποστολής Ασπίδες θα απαιτούσε ομόφωνη απόφαση των 27 κρατών μελών, ενώ παραμένει ασαφές εάν υπάρχει πολιτική συνένεση για μια τέτοια διεύρυνση της αποστολής. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνας Ζοχιού, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρομένο σκάφος επιφανίας έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημία. Η Αθήνα αναμένει τώρα την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες πριν αποσαφινιστεί εάν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο, αφού μελετήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, θα αποφασίσει εάν μπορούν τελικά να καταθέσουν. Το δημόσιο δεν είναι κατηγορούμενο στη δίκη και θέλει να συμβάλλει στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης, δήλωσε σήμερα η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία τοποθετήθηκε εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου επί της εισαγγελικής πρότασης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας πρότεινε χθες να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου που στρέφεται αποκλειστικά κατά των τριών σταθμαρχών και του τότε προϊστάμενού τους. Η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επεσήμανε ότι η επιλογή να δηλώσουν την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των τεσσάρων είναι επειδή για το δημόσιο θεωρούνται ο πυρήνας του συγκεκριμένου εγκλήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως τόνισε, ότι αποφαίνονται για την ενοχή ή όχι των υπολείπων κατηγορουμένων. Ο μόνος σκοπός είναι να συμβάλλουμε θετικά στην διελεύκαση της υπόθεσης, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Αναγκαστική προσγείωση στον Διεθνή Αερολιμένα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε χθες βράδυ αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Μάντσεστερ προς Ατάλια εξαιτίας ενός 39χρονου Βρετανού επιβάτη που προκάλεσε φασαρία κατά τη διάρκεια της πτήσης, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά τόσο απέναντι στα μέλη του πληρώματος όσο και στους συνεπιβάτες του. Αστυνομικοί τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο, ενώ το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση για τον προορισμό του. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες έναν άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία τελέστηκαν μεταξύ του 2019 και του 2022. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, εκ των οποίων 18 ξένοι υπήκοοι, έχασαν σήμερα τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Στην αθλητική επικαιρότητα, ώρα τελικών στην μπάσκετ

0: League, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα βρεθούν για ακόμα μία χρονιά αντιμέτωποι στους τελικούς της Greek Basket League, με το πρώτο μάτς της σειράς να διεξάγεται απόψε στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, συνεχής είναι οι διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό με την είσοδο των νέων κομμάτων. Τα επιτελεία είναι σε αναβρασμό, ειδικά στο χώρο της κέντρου αριστεράς, που έχουν να αντιμετωπίσουν και εσωκομματικά ζητήματα. Στο ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις επιβαρύνουν το κλίμα, ενώ η εκτός γραμμή δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα θολώνουν το μήνυμα που θέλουν να εκπέμψει η Χαριλάου Τρικούπη. Πάμε σε αυτό το σημείο να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Με κινουμενή άμμο μοιάζει το πολιτικό σκηνικό, ειδικά στο χώρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς εξακολουθούν να μην βρίσκουν σημείο επαφής με το ρολόι των εκλογών, να μετρά αντίστροφα. Στο ΠΑΣΟΚ, εκτός από το νέο πονοκέφαλο που προκαλούν οι δημοσκοπήσεις, στο εσωτερικό του συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για συνεργασία με την Ελλάς μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, με κορυφαία στελέχη να αδειάζουν το Δήμαρχο της Αθήνας.
2: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή, αν χρειάζεται κάτι να τα συζητήσουμε, το συζητήσουμε. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές.
3: Η συζήτηση για τον κύριο Δούκα για μένα έχει τελειώσει εδώ. Δεν χρειάζεται για κανέναν, όσο σημαντικός και αν είναι, να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο.
4: Δεν υπήρχε το κόμμα Τσίπρα.
5: Είναι μόνο στο μυαλό του κύριου Δούκα. Εμείς αγωνιζόμαστε για να είμαστε πρώτο κόμμα και αυτό θα κάνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Την πρόταση Δούκα απορρίπτουν και τα στελέχη της Ελλάς.
6: Αυτή η άποψη θα πρέπει να συζητηθεί στα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κάτι που αφορά σήμερα την Ελλάς. Η Ελλάς έρχεται αυτόνομα, ανεξάρτητα.
1: Νέο επεισόδιο προέκυψε στη Βεντετά Άδωνη Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ, με επίδικο μια φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο Υπουργός Υγείας από κοινωνική εκδήλωση, στην οποία εμφανίζονταν στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πηγές της Χαριλάου διευκρίνησαν ότι δεν ήταν ομοτράπεζι με τον Άδωνη Γεωργιάδη και συνέπεσαν για 5 λεπτά. Ο Υπουργός Υγείας δεν έχασε την ευκαιρία να καρφώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ασχολείται με μια φωτογραφία και όχι με το θέμα Δούκα που απειλεί να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ.
7: Έκανε διαρροή μη τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές. Δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος.
8: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι. Όλη την ώρα. Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία ομολόγησε ότι πήγε και έκαθε για να βγει αυτή η φωτογραφία και να γίνει viral. Ξέρουμε όλοι ότι έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητεί η Μαρία Καριστιανού.
9: Πραγματικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω να το ρωτήσω κάποια πράγματα. Θα έρχω λοιπόν μαζί μου όλα αυτά που θέλω να ρωτήσω και στοιχεία. Καταρχάς θα θέλω να ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας.
10: Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό, αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν, ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή.
1: Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει την Παρασκευή.
0: Οι παραφωνίες του Χάρη Δούκα είναι πολλές και έρχονται σε μια δύσκολη συγκυρία για το ΠΑΣΟΚ και το ερώτημα είναι αν υπάρχουν εισηγήσεις για μέτρα κατά του Δημάρχου ή κάτι τέτοιο απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Είναι σαφές πως επικράτησε μεγάλη ανακατοσούρα στην Χαριλάου Τρικούπη τις τελευταίες ημέρες με τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα. Δεν είναι η γραμμή του κόμματος οι δεύτερες κάλπες, οπότε χτύπησαν αρκετά καμπανάκια. Αυτό βέβαια απέχει πολύ από τις φήμες που υπήρξαν περί διαγραφής. Κάτι τέτοιο δεν έχει πέσει στο τραπέζι με στελέχη να δηλώνουν και δημόσια πως αυτές οι λύσεις δεν βοηθούν. Βεβαίως το ζητούμενο είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο Πολιτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει μεθαύριο και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι μια εύκολη συνεδρία.

0: Ορθάνυχτο αφήνει το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα η Έφη Αξιόγλου μετά την παραίτησή της από τη Νέα Αριστερά, ενώ εχμές για τις προθέσεις των πρώην συντρόφων του αφήνει ο Γαβρίλης Αγγελαρίδης. Την ίδια ώρα, από το επιτελείο Τσίπρα ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ, με τον επικεφαλής της Ελλάς να επιστρατεύει σποτάκι με άρωμα παραπέντε για τις εγγραφές στο νέο κόμμα.
1: Στην αριστερή πολυκατοικία, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι έντονες αναταράξεις των ΣΥΡΙΖΑ και η διάλυση της Νέας Αριστεράς έχουν προκαλέσει σεισμό. Αυτοτελή χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά η Έφη Αξιόγλου. Η πρώην υπουργός διευκρίνησε ότι έχει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό παράθυρο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό.
2: Εγώ είμαι ανοιχτή να δουλέψω στην κατεύθυνση που σας είπα, να δουλέψω πολιτικά, να εργαστώ πολιτικά για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά όμως, από την αριστερή σκοπιά. Και αν θα υπάρξει συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό μένει να φανεί.
3: Εύχομαι, ελπίζω να σκεφτεί το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Επομένως, εκτιμώ συνολικά τη διαδρομή της και επιπλέον ένα στοιχείο της. Το μυαλό της δεν κάνει στάσεις παρά μόνο αν είναι προγραμματισμένες.
4: Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, ναι. υπό δύο όρους. Πρώτον, έχουμε πει ξεκάθαρα ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεύτερον, κανείς δεν έχει ειδικά προνόμια.
1: Η Νέα Αριστερά, μετά την αποχώρηση των 7, πάβει να υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Η θριαλίδα των εξελίξεων ήταν η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και επί τη βάση αυτής της ίδρυσης, νομίζω ότι κινήθηκαν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν γνωστό μεταξύ μας ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Θεωρώ ότι άργησε.
1: Σε τεντωμένο σκηνή βαδίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ για την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα κριθεί η επόμενη μέρα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Με ένα ακόμη στέλεχος, το Γιάννη Ματζουράνη, να δηλώνει σήμερα την παραίτησή του.
6: Έχουμε μπροστά μας ένα κόμμα του φυσικού ηγέτη του χώρου μας, αυτός που μας πήρε από το 30% και μας έκανε βουλευτές, υπουργούς και κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν. Εκεί θα συζητηθούν όλα.
1: Στην Αμαλία συνεχίζονται οι εγγραφές μελών με τον Αλέξη Τσίπρα να ανεβάζει σήμερα ένα βίντεο με την ηθοποιό Έφη Παπαθεοδόρου.
7: Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
8: Τέλειο.
7: Ήταν η Θεοπούλα στην Ελλάς.
8: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράφση.
1: Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει το Σάββατο.
0: Όσα έχουν συμβεί στην κοινοβουλευτική περίοδο που διανύουμε δεν έχουν προηγούμενο. Κάποια μάλιστα γίνονται για πρώτη φορά μεταπολιτευτικά. Μόνο το τελευταίο 24ωρο διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, ενώ η Ανεξάρτητη είναι πλέον η δεύτερη δύναμη στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για τα πρόσωπα, τα κόμματα και τις νέες ισορροπίες. Το ρεπορτάζ υπογράφει η Άντζη Κούκη.
9: Στην τρέχουσα βουλευτική περίοδο που ξεκίνησε, έχουν σπάσει σχεδόν όλα τα ρεκόρ της μεταπολίτευσης. Τελευταίο αυτό της εξαμενής των ανεξάρτητων βουλευτών. Για πρώτη φορά θα φτάσουν τον αριθμό 40 μετά την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Μια ακόμη πρωτιά στα μεταπολιτευτικά χρονικά και η αλλαγή σκητάλη στο θεσμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ πήρε τον κορυφαίο πολιτιακό ρόλο, ενώ τα πρόσωπα που κράτησαν το ρόλο του επικεφαλής του δεύτερου στην τάξη κόμματος στην Ολομέλεια είναι τρία. Πρώτα ο Σωκράτης Φάμελος, μετά ο Νίκος Παπάς και στη συνέχεια μέχρι και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
10: Υπάρχουν προσωπικά δράματα, ιστορίες, σύντριγγες, μεταγραφές, ποιος μένει, ποιος φεύγει, πού πάει. Έχουμε χάσει την μπάλα. Μου θυμίζει όλο αυτό και λίγο βραζιλιάνικη σαπουνόπερα.
9: Δεν έχει ξανασυμβεί επίσης δύο πρώην πρωθυπουργοί να βρεθούν εκτός των κομμάτων τους. Ενώ για πρώτη φορά ο Κωνσταντίνος Τασούλας από την έδρα του Προέδρου της Βουλής εξελέγει Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
11: Στην κοινοβουλευτική περίοδο που διανύουμε, είχαμε ακόμα 8 παραιτήσεις βουλευτών με πιο πρόσωτη αυτή της Έφης Αξιόγλου.
9: Μέχρι τη διάλυση των Σπαρτιατών τον Ιούνιο του 2025, η Βουλή έφτασε να λειτουργεί για πρώτη φορά με 9.

0: βλέπεις να πατούν κι άλλοι το κουμπί.
1: Ναι, και ενδεχομένως αυτή η εικόνα που είδαμε αλλάξει ακόμα πιο πολύ στη Βουλή, γιατί θυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 24 βουλευτές, το Σάββατο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή και δεν είναι σίγουρο, αν δεν υπάρχει λευκός καπνός ή ένας οδικός άξονας για το πώς θα κινηθεί το κόμμα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, να δούμε και εκεί 6 με 7 βουλευτές να πατούν, όπως είπε, στο κουμπί την επόμενη περίοδο. Έσυραν πρώτα το χορό οι πρώην σύντροφοί της Νέα Αριστερά, ενδεχομένως ακολουθήσουν και αυτοί.
2: Σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών μελών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας πρακτικά το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Φιλιππίδη.
3: Κοίτα, λένε αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει από διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, από μνημόνια, από διαδικασία αυξημένης εποπτείας, από διαδικασία υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πλέον φεύγουν όλα αυτά από τη μέση. Η χώρα μπαίνει στο κλαμπ των κανονικών χωρών που δεν βρίσκονται σε κανένα μικροσκόπιο, απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το πετυχαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή όπου θα έλεγα ότι όλοι θα θέλαν να είναι στη θέση της, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αστάθεια και η αστάθεια δημιουργεί επιπλέον κόστος. Το επιπλέον κόστος αντιλαμβάνεσαι ότι μειώνει τα περιθώρια καλών μέτρων για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπου λέει, αν μπορούμε να δούμε την κάρτα, σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης. Με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι και ένα διαβατήριο καλύτερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καλύτερων επιτοκίων δανεισμού. Είναι κάτι που βλέπουν οι αγορές και διαμορφώνει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
0: Και την κανονικότητα αυτή μακροπρόθεσμα θα την νιώσουν και οι πολίτες, αυτό καταλαβαίνουμε, Νίκο. Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση για τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί μένουν εκτός συνεργειακές παρεμβάσεις, δηλαδή fuel pass και όλα τα λοιπά. Έχουμε να δούμε κι άλλα.
3: Ναι, έχουμε ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Ξέραμε, για παράδειγμα, η συζήτηση ότι είχαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για το πακέτο του 27 που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδεχομένως μιλάμε για περισσότερα λεφτά, γιατί αυτή η άνεση, αυτό το δικαίωμα που δίνει επί της ουσίας στο δαπανίν, στο περισσότερα χρήματα που μας δίνει η Κομισιόν, θα είναι χρήματα για την επόμενη τριετία. Μπορούν να είναι από 0,3% του ΑΕΠ περίπου γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ κάθε χρόνο και θα μπορούσαν να φτάσουν ως και το 0,6% του ΑΕΠ. Και έρχεται σε μια συγκυρία που όλοι αναζητούν επιπλέον πόρους προκειμένου τι να αποφύγουν την καρδιά του προβλήματος, που είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών λόγω της ακρίβειας. Οπότε είναι μια καλή ανάσα η οποία μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί σε επιπλέον μέτρα για τους πολίτες, για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη ένα πληθωρισμό, και αυτό πρέπει να το πούμε, αρκετά υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Να αναλύσουν τις δημοσκοπικές έρευνες επιχειρούν οι πολιτικές δυνάμεις. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίασε χθες η ΠΑΛΣ εδώ στον Sky, όπου η κυβέρνηση δείχνει να κερδίζει 1,5 μονάδα παρά.
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. γνωρίστε την υψηλή ποιότητα.

0: ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Και 7% του κυρίου Ανδρουλάκη.
2: Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι να διαγωνίζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος. Ναι. Εμάς δεν μας αφορά. Εμείς πάμε για αυτοδύναμη κυβέρνηση.
3: Ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου διακυβέρνησης, όχι απλά ένα κόμμα ή μια παράταξη ή μια συμπαράταξη που θα είναι δεύτερη ή τρίτη στις εκλογές.
4: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πλεοντεχνήματα τους αντιμετωπίζω εγώ.
1: Στο ερώτημα με ποιο συνέστημα οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες, κυριαρχεί η προοπτική με 54%, ακολουθεί η ανησυχία, ασφάλεια με 21%, ενώ ο θυμός και η τιμωρία βρίσκονται στο 11%.
5: Ενός νέου κινήματος που δεν νομίζω ότι καταγράφεται ακόμα αξιοπρεπώς η δυναμική του στις δημοσκοπήσεις.
6: Πρέπει να υπάρχει αριστερά την επόμενη μέρα στο Κοινοβούλιο, αλλά να μπορέσουμε να βάλουμε κάτω τα πολιτικά ζητήματα και να μπορέσουμε να τα προσεγγίσουμε.
1: Στη δημοσκόπηση καταγράφτηκε η ανησυχία των πολιτών για τα ελληνοτουρκικά, που ξεπερνά το 50%.
7: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
0: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
9: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
0: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
9: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
0: Nova 931.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
11: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
12: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
13: Sky 100,3.
14: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
15: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
16: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
17: Ρωμαίος.
18: Ιουλιέτα.
17: Από του Μπόστ την Μπένα.
18: Έργο παλιό.
17: Ασύγχρονο.
18: Που αφορά και σένα.
17: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
18: Ρωμαίος Σακελαρίου.
17: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
18: Σε ρόλο παραμά.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Στρατηγική όξυνση με σειρά κινήσεων από την Τουρκία. Εκτός από τις εικονικές αερομαχίες, τις παραβιάσεις που έχουν πυκνώσει, η Άγκυρα προχωρά στην αεροναυτική άσκηση Deniz Gordou που ακουμπά Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Μια άσκηση που κατόπιν συνεννοήσεων είχε παγώσει τα τελευταία αρκετά χρόνια. Η Αθήνα διατηρεί σε επιφυλακή τις ένοπλες δυνάμεις τόσο για τη συλλογή πληροφοριών όσο και για το ενδεχόμενο αντίδρασης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
3: Για τη μεγαλύτερη αεροναυτική άσκηση της χρονιάς προετοιμάζεται η Άγκυρα, με το σύνολο σχεδόν των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων να συμμετέχουν στον Θαλασσόλικο 2026 με πεδίο δράσης στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το ελικοπτεροφόρο Ανατολού, ενώ εκτός από μονάδες επιφανείας, υποβρύχια, μαχητικά και αεροσκάφη υποστήριξης, στον Θαλασσόλικο θα πρωταγωνιστήσουν αυτόνομα αεροσκάφη και ναυτικά drones τουρκικής κατασκευής, αλλά και μονάδες από βατικών και αμφίβιων δυνάμεων. Η Αθήνα παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις κινήσεις της Άγκυρας, διατηρώντας σε επιφυλακή τις ένοπλες δυνάμεις, τόσο για τη συλλογή πληροφοριών, όσο και για το ενδεχόμενο αντίδρασης. Μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Νίκος Δένδιας από τη Σύνοδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων, στην οποία συμμετέχει και η Τουρκία.
2: Η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφάλειας, δοκιμάζουν το διεθνές δίκαιο έναντι της λογικής της επιβολής δια της ισχύως.
3: Των Αθηνών, η Τουρκία προχώρησε στη ματέωση του Θαλασσόλικου. Φέτος πραγματοποιείται σε πλήρη κλίμακα και μάλιστα στη σκιά του νομοσχεδίου που επιχειρεί να δώσει θεσμικό χαρακτήρα στο αναθεωρητικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το τουρκικό νομοσχέδιο και τονίζουν ότι η πάγια θέση της Αθήνας είναι υπέρ της διαφύλαξης της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας.
4: Έχουμε προετοιμαστεί για κάθε δυνατό σενάριο και θα δράσουμε αναλόγως όταν έχουμε την επίσημη εκδοχή του. Επιπλέον, δεν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Ωστόσο, οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί και ενεργοί σε πολλά επίπεδα.
3: Η άσκηση Θαλασσόλικος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου.
2: Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας με ανοιχτό και το καζουσμπέλι διέρευσε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν τώρα ότι η νομοθετική πρωτοβουλία θα παγώσει τουλάχιστον για την ώρα. Να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.
5: Υπήρχε μια απεσιοδοξία, διότι μόλις έτσι ο Γιασάρ Γκιουρέλη, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, αφού είχε αναφερθεί στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της τουρκικής αεροπορίας, είχε πει για το 5ης γενιάς τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, για τα Eurofighter που κάποια στιγμή θα έρθουν, δεν είπε τίποτα για τα F-35, για το μέλλον μιλάμε, αλλά και για τα F-16, αν θα εξυγχρονιστούν. Άρα στην Τουρκία έχουν πάρει κάποια σημάδια, τουλάχιστον σε αυτήν την περίοδο. Να θυμίσουμε, επειδή αναφερθήκατε στον Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στο Ιράκ και στη Συρία είχε υποσχεθεί στις αρχές του Ιανουαρίου ότι σε 4-5 μήνες το ζήτημα αυτό θα έχει επιλυθεί. Δεν λύθηκε και ίσως μέχρι τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκείνο το σημείο καμπής, διότι φαίνεται πως έρχεται ο Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και εκεί πια θα ξεκαθαριστούν όλα τα πράγματα. Αν οι S-400 θα παραμείνουν εδώ και τα F-35 αν θα έρθουν ποτέ. Αλλά νομίζω θα υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση ακόμη και κάποια στιγμή στο μέλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν να δώσουν F-35. Σήμερα όμως φαίνεται, ακούγοντας και τον ανταποκριτή μας η Νέα Υόρκη, φαίνεται ότι αυτό το πράγμα θα μείνει στο ράφι για αρκετό καιρό.
6: Ο Ερντογάν περιμένει αυτή τη συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου. Είναι προφανές αυτό, Μανώλη. Τώρα, γιατί ακριβώς έρχεται αυτή η Σύνοδος? Μήπως και αυτές οι διαρροές για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, μήπως και αυτές οι διαρροές αρχίζουν και μαζεύονται, γι' αυτό το λόγο παγώνει και αυτό το σχέδιο, αν κάποτε υπήρχε?
5: Ναι, διότι έλεγαν ξεκάθαρα ότι τον Ιούνιο θα έρθει το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Τώρα αρχίζει να γίνεται γραφειοκρατικό το ζήτημα, που μπορεί να γίνει, δηλαδή ότι θα έρθει στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα συζητηθεί και θα εγκριθεί. Άρα χρειάζεται διαδικασία. Στο Κοινοβούλιο, στις Επιτροπές, σήμερα δεν φαίνεται τίποτα στην ατζέντα για τον Ιούνιο. Και μάλλον πάμε για τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Ο πρώτος είναι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ. 7-8 Ιουλίου θα έρθει ο Τραμπ εδώ στην Τουρκία. Και βεβαίως και οι υπόλοιποι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Κανένας δεν θέλει στο ΝΑΤΟ ένταση στο Αιγαίο, καθώς υπήρχαν και οι προειδοποιήσεις από την Αθήνα. Πως σε περίπτωση κάνει ένα βήμα η Τουρκία και η Αθήνα έχει κάποια συγκεκριμένα βήματα. Είχαν γίνει διαρροές για θαλάσσια πάρκα, για 12 μίλια νότιας Κρήτης και όπως και ο Γιώργος Γεραπετής είχε μιλήσει για πιθανότητα έντασης. Όλα αυτά νομίζω καταγράφηκαν και βρέθηκε μια γραφειοκρατική λύση, θα λέγαμε, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα.
2: Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Επιτροπή του Κογκρέσου συνεδριάζει για θέματα κράτους δικαίου, θέματα που αποτελούν την αχίλιο πτέρνα της Τουρκίας και έχουν μεγάλη σημασία, όσα ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, που κλήθηκε να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο προμήθειας μαχητικών F-35 στην Άγκυρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας Χριστόδουλο Αθανασάτο.
7: Απαντώντας σχετική ερώτηση της Ομογενούς Βουλευτή, την Αστάη τους, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο κύριος Ρούμπιο ξεκαθάρισε πως παρά τις δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, του κύριου Μπάρακ, η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα για να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35, καθώς βρίσκεται σε ισχύ το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο απαγορεύει και θα μπορούσε να αναθεωρηθεί μόνο σε περίπτωση που η Τουρκία επαλήθευε και αποδείκνυε ότι έχει εγκαταλείψει τους ρωσικούς πυράβλους S-400.
2: Σε μια άλλη εξέλιξη, κατατέθηκε στο Κίεβο το διάβημα της Ελλάδας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Τσιλινίκου.
8: Πραγματοποιήθηκε, Ελένα, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο και σε γραπτό και σε προφορικό επίπεδο, στο οποίο επισημαίνονται τα εξής, πως το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών, αλλά και περιβαλλοντική ζημία. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, επισημαίνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Ζοχιού, η οποία τονίζει χαρακτηριστικά, όπως θα δούμε και στην κάρτα μας, ότι η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απώσει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, όπως τονίζει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα, η Αθήνα αυτή τη στιγμή περιμένει την επίσημη απάντηση, λένε, από το Κίεβο.
2: Στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εξαπολύουν εκατέρωθεν επιθέσεις, Κουβέιτ και Μπαχρέιν ενεργοποιούν την αεράμινα και αναχαιτίζουν βαλιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείει χερσαία επέμβαση, λέει ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει για τα πυρηνικά και ότι κάποια στιγμή θα συναντηθεί με τον Αγιατολά Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Σε μια άλλη εξέλιξη, μετά τις αναφορές για το εκρηκτικό τηλεφώνημα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ένιωσε την ανάγκη να πει ότι οι δυο τους συνομιλούν και συμφωνούν. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα από τη Χρύσα Τσίχλη.
9: Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι με τον Αμερικανό Πρόεδρο έχει μερικές φορές διαφωνίες τακτικής, αλλά τις επιλύουν καθώς συμφωνούν στα βασικά. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει αν θα επανεκκινήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες. Τη συνέντευξη Νετανιάχου είχε προηγηθεί εκείνη του Τραμπ, στην οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος παραδέχθηκε ότι αποκάλεσε τρελό τον Νετανιάχου, καθώς ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο.
6: Είναι άξιο απορίας πάντως ποιος έχει το πάνω χέρι σε αυτή την σχέση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πάμε λίγο στους αντικειμενικούς στόχους αυτού του πολέμου. Έρχεται ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας να αδειάσει τον Τραμπ χρήσα και λέει ότι το Ιράν είναι σε καλύτερη θέση τώρα από ό,τι ήταν τρεις μήνες πριν, δηλαδή πριν το ξέσπασμα αυτού του πολέμου.
9: Ο κίνδυνος ότι το Ιράν επιδιώκει κρυφά την κατασκευή πυρηνικών όπλων είναι υψηλότερο σήμερα από ότι πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με ένα εμπιστευτικό έγγραφο που είδε το Bloomberg, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για τους νέους κινδύνους πυρηνικής διάδοσης που θέτει το μεγάλο απόθεμα ουρανίου του Ιράν, σχεδόν κατάλληλο για βόμβες. Πριν από την επίθεση του 2025, το υλικό αυτό υπόκειτο σε εβδομαδιαία επιθεώρηση υπό την υπηρεσία του ΟΗΕ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν οι Ιρανοί για όπλα. Αυτό πλέον δεν ισχύει και το κάνει ιδιαίτερως επικίνδυνο.
2: Η Γερμανία απέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας τη διετία 2027-2028 και υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο γύρω από την ψηφοφορία. Θα μας πει περισσότερα η Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle και το Βερολίνο.
10: Μιλάμε για ένα ηχηρό ράπισμα για την Γερμανία, αλλά και ευρύτερα για τη διεθνή εικόνα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς και του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, του Γιώχαν Βάντεφουλ. Και αυτό γιατί η Γερμανία απέτυχε τελικά να λάβει τη θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών, το ισχυρότερο όργανο του ΟΗΕ, μια θέση την οποία διεκδικούσε έντονα και με μεγάλη αυτοπεποίθηση μάλιστα τις τελευταίες ημέρες. Στην μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν από λίγη ώρα τελικά επικράτησε η Πορτογαλία και η Αυστρία έναντι της Γερμανίας. Αυτό που λένε πολλοί είναι ότι η Γερμανία θα μπορούσε να μην είχε θέση καν υποψηφιότητα, γιατί γνώριζε ότι αυτές οι δύο χώρες ούτως ή άλλως θα έθεταν υποψηφιότητα. Αυτές οι δύο χώρες τελικά θα λάβουν και τις δύο θέσεις οι οποίες αναλογούν στο μπλοκ των δυτικοευρωπαϊκών χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και πρόκειται για μια μεγάλη αποτυχία για τη Γερμανία.
6: Γιατί
10: σε μια στιγμή
6: Δημήτρα.
10: Που το Βερολίνο διεκδικεί. Το έκανε αυτό γιατί η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και ειδικότερα στην περίπτωση, στην υπόθεση του Ουκρανικού, αλλά και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κάτι βέβαια το οποίο αυτή τη στιγμή θα μπορέσει πάρα πολύ δύσκολα να πετύχει. Ήδη τα δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο κάνουν λόγο για μια σοβαρή αποτυχία της Γερμανίας και όλοι βέβαια δείχνουν τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος στις επόμενες μέρες θα πρέπει να εξηγήσει γιατί η Γερμανία απέτυχε να λάβει αυτή τη σημαντική θέση για τη χώρα.
2: Στην εγχώρια επικαιρότητα τώρα και έκτο κύκλωμα που ρήμαζε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξέσπασαν οι ιδιοκτικές αρχές. Όσοι εμπλέκονται, 13 στον αριθμό, συνελήφθησαν έχοντας αποκομίσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη.
11: Ολόκληρη την οικογένειά του είχε επιστρατεύσει ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης προκειμένου να καρπώνεται τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη μητέρα, τον πατέρα, τον αδερφό, τον θείο και τον γαμπρό του κατέληγαν τα χρήματα τα οποία στη συνέχεια διαχειριζόταν ο ίδιος.
12: Στις πλάτες των αγροτών και των κτηνοτρόφων, των τίμων αυτών που δίνουν δηλαδή τον αγώνα επιβίωσης καθημερινά, έχει στηθεί ένα πάρτι.
11: Η νέα εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI είχε έδρα την Κοζάνη και φέρεται να δρούσε από το 2019. Οι εκτάσεις που δηλώνονταν στις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης ανήκαν στην πραγματικότητα στον ΔΔΕ, στους Δήμους Κοζάνης και Βέρειας, σε Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ακόμα και σε ψυχιατρική κλινική, ιερούς ναούς και χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Οι συλλήψεις ενέρχονται σε 14, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων 2 έχουν αποβιώσει. Ο φερόμενος αρχηγός, αγρότης στην Κοζάνη, κινούσε τα νήματα μέσω εμπλεκόμενου κέντρου υποδοχής αιτήσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 4 κέντρα.
13: Αν βάλουμε εδώ και 10 χρόνια το πάρτι που έχει γίνει με αυτή την κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με την τεχνική λύση, πάει να πει 160 εκατομμύρια το χρόνο, είναι κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο τα κλεμμένα.
11: Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο διαχειριστής του επίμαχου κέντρου, ο οποίος κατοικούσε στο Αγρίνιο, παρότι το ΚΙΔ βρισκόταν στην Κοζάνη. Παράλληλα, συνελήφθη ακόμα ένας υπάλληλος, αρμόδιος για την οριστικοποίηση των επίμαχων αιτήσεων. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από το 2019 έως το 2024 αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμένεται ο προσδιορισμός της απάτης και για το 2025.
2: Το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ απλώνεται όποια πέτρα και αν σηκώσει. Ενδεικτικός είναι ο χάρτης της χώρας με τις περιοχές όπου είχαμε απαγγελία κατηγοριών και συλλήψεις για υποθέσεις διασπάθησης ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για αγροτικές επιδοτήσεις. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
11: Πάμε να δούμε τους τελευταίους 6 μήνες τις 5 κλιματικές οργανώσεις. Αυτή ήταν η έκτη κατά σειρά που εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τους 1.151 κατηγορούμενους και τους 94 συνολικά συλληφθέντες. Βλέπουμε το Δεκέμβριο του 2025 οι κατηγορούμενοι ανήλθαν σε 43, 16 ήταν οι συλλήψεις με τη ζημία να ανέρχεται σε 1.810.000 ευρώ, δρούσαν σε Κρήτη και Σάμο. Τον Μάιο του 2026. Τώρα οι κατηγορούμενοι βλέπουμε ότι μεγαλώνει ο αριθμός, ανέρχονται πλέον σε 317 με 17 συλλήψεις και ζημία που φτάνει τα 4.500.000 ευρώ. Σέρες, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Κυλκής είναι οι περιοχές που δρούσε η εγκληματική ομάδα. Επίσης τον Μάιο του 2026 βλέπουμε ότι εδώ απλώνεται ακόμα περισσότερη δράση της οργάνωσης. Πέλα, Θεσσαλονίκη, Μαθία, Ιωάννινα, Αθήνα, Σαντορίνη και Ηράκλειο με 404 κατηγορούμενους, 39 συλλήψεις και ζημιά 10 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης τώρα τον Μάιο του 2026 έχουμε εδώ την δικογραφία για την εγκληματική ομάδα σε Μιλοπόταμο, Πέραμα, Αθήνα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ιερά Πέτρα, Σιτία, 97 κατηγορούμενους, 22 συλλήψεις και ζημιά 2.700.000 ευρώ. Να πούμε ότι και τον Απρίλιο η επιχείρηση της αστυνομίας έβγαλε λαβρά με 290 κατηγορούμενους και ζημιά 227.000 ευρώ, με τα μέλη του κυκλώματος να βρουν σε Κυλκής. Συνολικά πρέπει να πούμε ότι η ζημιά που υπέστη το δημόσιο ξεπερνάει τα 14 εκατομμύρια ευρώ.
2: Αλλάζοντας θέμα, η Κρήτη και η Γάβδος δοκιμάζονται ξανά από μεταναστευτικές ροές που όχι μόνο έχουν πυκνώσει, αλλά οι διακινητές εξελίσσουν τις μεθόδους. Αρκεί κανείς να δει τις καραβιές και τις αφίξεις ρεκόρ που φτάνουν τις 1.200 μόνο την περασμένη εβδομάδα. Ρεπορτάζ από τη Μέρη Σκανδάλη.
14: Οι 37 παρανόμοι μετανάστες εντοπίζονται από σκάφος της Frontex Ελέμβο, νοτιοανατολικά της Γάβδου. Το σκάφος του λιμενικού τους παραλαμβάνει και τους μεταφέρει με ασφάλεια σε προσωρινή δομή φιλοξενίας. Το ίδιο σκηνικό και χθες στη Γάβδο. Μετανάστες θύματα των διακινητών που τους υπόσχονται μια καλύτερη ζωή. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που εξασφάλισε ο Sky αντανακλούν τις διαρκώς αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με τη λίστα να μακραίνει καθημερινά.
15: Με την βελτίωση των καιρικών συνθηκών, πάντα παρατηρούμε ότι καταφτάνουν στις ακτές μας ομαδικά αρκετές βάρκες. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στατιστικά που διαθέτουμε, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, καταγράφεται μια αύξηση του 25%.
14: Με αριθμό ρεκόρ 1.200 αφίξεων σε 19 διαφορετικά περιστατικά έκλεισε η περασμένη εβδομάδα. Ενώ από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 320 αφίξεις.
16: Υπήρχε μια σχετική κινητικότητα. Συνεπάγεται αυτό μια αύξηση του αριθμού των μεταναστών οι οποίοι έφτασαν στην Κρήτη και ειδικότερα στα Χανιά. Έφτασε δηλαδή πριν 4 μέρες η Αγιά να φιλοξενεί γύρω στα 475 άτομα. Στις 9 προηγούμενες βάρκες υπήρχαν και 4 γυναίκες, μεταξύ αυτών και ένα βρέφος.

0: αρχές παρατηρούν τροποποίηση στα σημεία άφιξης των μεταναστευτικών ροών με τη μετακίνησή τους προς τα νότια του Ηρακλείου και την Ιεράπετρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη στο Λουξεμβούργο με τους ομολόγους του από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, με επίκεντρο την ενίσχυση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ευρωπαϊκών κόμβων επιστροφής.
1: Στη δίκη τώρα για τα επεισόδια στο Ρέντι, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε θανάσιμα ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων να μην καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, εάν προηγουμένως δεν έχει αποσαφινιστεί ότι δεν είναι και κατηγορούμενοι. Θα ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη.
2: Να ελεγχθούν εάν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι προτού καταθέσουν στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι, αλλά να μην γίνουν γνωστά τα στοιχεία τους, αποφάσισε η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Προανακριτικά και οι τρεις φέρονται να έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία που καίνε κάποιους εκ των κατηγορουμένων.
3: Οι προστατευόμενοι τι κάνανε? Ό,τι ακουγότανε ήρθαν και το δέσανε. Με στοιχεία, με ταυτότητες και με ονόματα.
4: Το δεύτερο ζήτημα, ικανοποιώντας και σχετικό αίτημα της υπερασπίσεως, αφορά στο να προσκομιστούν στο δικαστήριο για πρώτη φορά οι εισαγγελικές διατάξεις και να ελεγχθεί το αιτιολογημένο ή μη αυτών με τις οποίες τίθενται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σε καθεστώς προστασίας.
2: Κατά τη διαδικασία, οι συνεχείς απαντήσεις «Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι» των φιλάθλων που βρίσκονταν στο γήπεδο προκάλεσαν όχι μόνο την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού, αλλά και την έντονη αντίδραση της έδρας.
5: Τα είπατε ή όχι, κύριε, στην κατάθεσή σας? Τη διαβάσατε μετά?
6: Δεν θυμάμαι.
5: Τώρα να πω να σχηματιστεί μια δικογραφία και να πάτε αυτόφορο. Δεν θυμάστε και δεν θυμάστε. Ούτε 3 χρόνια δεν πέρασαν και είστε και νέος.
7: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε επιδείξει μεγάλη ανοχή με το αδίκημα της ψευδορκίας.
8: Μπλέκονται μια οργανωμένη θύρα, εγκληματική οργάνωση και μάλλον οι μάρτυρες πρέπει να ξεχάσουν, γιατί

0: 1990, είχε τις δεκαετίες του 90, είχε επιχειρήσει να δωροδοκίσει, εκβιάσει και μάλιστα πρόσφατα, γιατί το είχε καταγγείλει αμέσως ο κύριος Λιμπερόπουλος, καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθειρξη. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου επέλεξε τον κύριο Ευάγγελο Μπακέλα ως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτόν θέλει ως στο τιμόνι της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και μάλιστα τον κύριο Μπακέλα επέλεξε και η Ολομέλεια των Εισαγγελέων, με δεύτερο και στις δύο Ολομέλειες τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη, αδελφό του Υπουργού Δικαιοσύνης του κύριου Γιώργου Φλωρίδη. Βλέπουμε δηλαδή ότι και αυτός έχει απήχηση στους συναδέλφους του, παρόλο του προφανές ασυμβίβαστο που το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Τώρα, είναι δεσμευτικές αυτές οι αποφάσεις για τα πρόσωπα? Θέλω να πω, υπάρχουν και αντιρρήσεις, γιατί πρέπει να περάσουν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ναι, προτείνει. Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι αυτό που έχει τον τελευταίο λόγο. Όμως, Λένα, πρέπει να σου πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ξεφύγει πολύ από αυτές τις επιλογές. Και αυτό γιατί? Γιατί η ψηφοφορία από τους δικαστικούς λειτουργούς ήταν κάτι που εφαρμόστηκε πρώτη φορά με αυτή την κυβέρνηση. Και με δεδομένο επίσης ότι μεταξύ των άρθρων που προτείνει η κυβέρνηση να αλλαχθούν είναι αυτό που αφορά την ηγεσία της δικαιοσύνης και λέει ότι θα πρέπει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή να επιλέγει μεταξύ των τριών που έχουν ψηφιστεί από τους δικαστικούς λειτουργούς. Όχι. Νομίζω δεν θα απέχει πολύ και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, φέτος έχουμε μια ευτυχή, να το πω, σύμπτωση. Εκεί προσανατολίζεται και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δηλαδή σε αυτά τα πρόσωπα που επέλεξαν οι Ολομέλειες.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο αγωνιστικό σκέλος, τζάμπολ σε λίγα λεπτά στον πρώτο τελικό των αιωνίων για το πρωτάθλημα της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, χωρίς Λούκα και Χουάντσο. Οι πράσινοι στο ποδοσφαίρο, παίκτης της ΑΕΚ και τυπικά είναι ο Λοξάντερ Ζούπκοφ. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
3: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη πρώτη. Οι αιτιόλευκοι με την ψυχολογική από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στα ύψη υποδέχονται τον Παναθηναϊκό, που θα ψάξει αντίδραση ώστε να κλείσει τη σεζόν επιτυχημένα.
4: Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο να κάνουμε το πρώτο βήμα.
5: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές εναντίον του, όπως γνωρίζουμε και τα προτερήματά μας και εναντίον του. Οπότε τα μελετήσαμε, τα δουλέψαμε και ίσα ίσα το εκτός έδρας παιχνίδι θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για μας και έξτρα κίνητρο.
3: Οι δύο προπονητές επέλεξαν τους 8 ξένους που θα μπορούν να εναλλάσσουν στους τελικούς, με τον Φάριντ να παίρνει τη θέση του Γκριγκόνης και τους Μόρις Μακίσικ κεφάλι.

0: είναι 9.
1: Νόβα 931.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία,

0: Της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
2: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81520.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρία.

0: χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Nova Report. Με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
2: Στο Nova 931 News Today.
1: Χορηγός της εκπομπής
2: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδούς Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύσεις σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος Κεσία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Nova 931.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
0: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: ακούσατε τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 9:31.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
5: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
4: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
2: Νόβα 93.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου.

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
4: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μ

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις?

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.